Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Θα πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 29 Ιουνίου είναι σήμερα, καινούργια εβδομάδα, τελευταία για τον Ιούνιο. Αρκετά καλή όμως για όλους εμάς εδώ που ξέρουμε ότι έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε και θα σας λέμε τόσο για τον Ιούνιο όσο για τον Ιούλιο, μη σου πω και για τον Αύγουστο. Δεν τ' άρεσε αυτό το τελευταίο, έχει σχέδια. Ο νικητής μπορεί να τα παίρνει όλα, νομίζω ότι δεν το μάθατε από εμάς, είναι μια κοινή παραδοχή, αλλά εμείς εδώ μέχρι και τις 10 έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τον τελικό νικητή. Στις δηλώσεις πάντως και όλα όσα προηγήθηκαν το Σαββατοκύριακο από νικητές, σας έχω πλήστερους όσους προσδεθείτε και θα τους μετρήσουμε έναν έναν. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8, 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και νομίζω ότι είναι αρκετή αυτή. Μια ημέρα, μια γιορτή που έρχεται μετά αμέσως από μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια πολύ μεγάλη γιορτή. Αυτό το βλέμμα της αγωνίας στον Αντώνη Τσαπίνο θα το καταγράψω, νομίζω θα με χαρακτηρίζει για πάρα πολλά χρόνια. Σου λέει ποια μεγάλη γιορτή εννοεί αυτή. Τα γενέθλια δεν ήταν. Μετά τα γενέθλια μετράμε τις άλλες γιορτές των υπολείπων. Σήμερα στη ρυθμίση του ήχου όπως πάντα είναι ο Αντώνης Τσαπίνος. Στη ρυθμίση της εικόνας είναι όπως πάντα ο Μάνσο Τσουρουνάκης, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα φροντίσει να δείξει την τούρτα η οποία μαζί με μένα μπήκε ευνηδίως τρέχοντας νωρίς το πρωί. Έκπληξη από τους συναδέλφους. Την έχω εδώ δίπλα. Μαζί θα διανύσουμε τις 2 ώρες της συζήτησης. Έτσι να τη βλέπω εδώ. Βγαίνει. Περίμενε. Να την πάω σωστά. Εσείς αν θέλετε να βλέπετε live streaming και όλα όσα συμβαίνουν στο studio kretawan.gr, από εκεί μπορείτε να τα βλέπετε. Αυτά. Σαν αυτά. Και να είστε κι εσείς καλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Να είμαστε όλοι καλά. Να έχουμε την ευλογία. Να σβήνουμε κεριά. Να μετράμε ώρες, ημέρες, χρόνια. Και να είμαστε καλά. Θερμά ευχαριστώ τον Αντώνη, τον Μάνο, την Κλειό, την Αριάδνη, όλους όσους ήταν εδώ το πρωί για την έκπληξη. Δεν σας κρύβω ότι είμαι από τους λίγους μάλλον που με παρησία λέω και τα χρόνια, λατρεύω και τις εκπλήξεις, γιορτάζω όσο τίποτε άλλο τα γενέθλια. Εσύ έβαλες ερωτηματικό 50+1. Δεν ξέρω πόσο θα μείνω εκεί. Για φέτος πάντως είναι 50. Φέτος μου αρέσει να το λέω. 50+1 σου λέω, αλλά εντάξει, κοντά είναι. Είναι κοντά στο 50. Τώρα, αν αρχίσουμε 50+2, 50+3, θα το δούμε, δεν είναι. 2-81-0-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας και πάμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με μελτέμι, ήταν ένα Σαββατοκύριακο ελαφρώς απογοητευτικό για εκείνους οι οποίοι ήθελαν να κάνουν καλοκαιρινές βουτιές, αλλά τώρα το εγώ κεφάλια μέτρησα πολλά στις παραλίες βόρειος της Κρήτης, δηλαδή και Κοστοαρίνα, Κοντινές, κόσμος πήγε. Απλά έπρεπε να είναι προσεκτικός, αν εξαιρέσεις έτσι ένα-δυο περιστατικά, το ένα έλαβε χώρα σε πισίνα που το διάβασα και στο Facebook από φίλο καλό και της εκπομπής των Γιώργο τον Κανάκη, ο οποίος ο ίδιος και με ψυχραιμία αμέσως μετά και οι διασώστες βεβαίως του ΕΚΑΒ έσπευσαν να σώσουν ένα παιδί σε πισίνα. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό στις Γούβες, όπου και εκεί τα πράγματα πήγαν καλά και με τη βοήθεια επίσης των ψυχρομετέρων σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος ο οποίος βγήκε έξω σχεδόν πνιγμένος από την παραλία τελικά είναι καλά. Θέλει προσοχή και όταν βλέπετε σημαία που είναι απαγορευτική να μην και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι εμείς είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Το πρόβλημα είναι με τους επισκέπτες μας οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε τις παραλίες, ούτε τον τρόπο που η ίδια η θάλασσα λειτουργεί. Οι άνθρωποι κάνουν διακοπές, σου λέει τι κύμα, τι είναι μία, πάμε. Εκεί θέλει παραπάνω προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξαν πάντως και περιοχές στην Κρήτη, κυρίως νοτίως του νησιού, που και η Πίνεμα ήταν και καλοκαιρινά ήταν και με πιο φιλική θάλασσα ήταν, και είδα πολλούς από εσάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνετε τις πρώτες καλοκαιρινές εκδρομές και να απολαμβάνετε ένα τόπο σαν την Κρήτη, που δεν είναι μόνο η μία ή η άλλη περιοχή, είναι ένας τόπος με πάρα πολλές επιλογές, είναι ένας τόπος που δεν τον βαριέσαι ποτέ και είναι ένας τόπος που χειμώνα καλοκαίρι, αλλά ας πούμε για το καλοκαίρι, δίνει πολλές επιλογές τόσο στους επισκέπτες όσο και σε όλους εμάς τους μόνιμους κατοίκους, για να απολαμβάνουμε και να ξεκουραζόμαστε έστω και για λίγες ώρες. Είχες τηλέφωνο? Τι? Χρόνια πολλά από ακροατή. Ο κ. Σταθωράκης. Να τα λέμε, γιατί να μην τα λέμε. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι και αυτές οι ευχές που τους περνάμε λίγο στον ντούκου, αλλά πρέπει να τις ακούμε. Τι σου λένε? Χρόνια πολλά. Ε? Αυτό το πράγμα που πρέπει να το νιώσεις, να το κάνει. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ειδικά αν έχεις δοκιμαστεί σε μικρές ή μεγαλύτερες περιπέτειες, εκείνη που εκτιμάς πολύ τα πράγματα ή τα επανεκτιμάς περισσότερο. Οπότε θερμά ευχαριστώ για τις ευχές όλων. Μακάρι αν έστω αυτές πιάσουν, το έχω δεμένο, θα περάσω τα 100 σίγουρα. Λοιπόν, τι συνέβη μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να τα πάρουμε λίγο όλα με τη σειρά και να αρχίσουμε και τα τηλέφωνά μας να δούμε τι γίνεται, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Καταρχήν έχω πάρα πολύ υλικό από πάρα πολύ κόσμο από εσάς που μου λέει ότι το Ηράκλειο και πέριξ του Ηρακλείου έχει γεμίσει κατσαρίδες. Κούνεις το κεφάλι το μέσο μας, Τουρνάκης, ισχύει, υπογράφεις? Θα μου πεις, εντάξει, είναι καλοκαιρινό το φαινόμενο, τους βλέπουμε περισσότερο, λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο αυτό. Όχι. Δεν είναι κανονικό μία πόλη να είναι γεμάτη από αυτού του είδους τα έντομα, τα οποία παρουσιάζονται σε πολύ ειδικές συνθήκες και ευνοείται η παρουσία τους σε πολύ ειδικές συνθήκες. Αυτά τα πράγματα τα αντιμετωπίζουν οι πιο σύγχρονοι πολιτισμοί, έχοντας καθαριότητα, ευταξία, με τα απορρίμματα να είναι αυτοί εκεί που πρέπει να είναι και όχι έξω από τους κάδους. Το ότι γέμισε το κέντρο, αυτό δεν είναι καθόλου καλό, και υπάρχουν και πάρα πολλοί συμπολίτες μας που λένε ότι έχουν εμφανιστεί και άλλου είδους έντομα πέριξ του κέντρου, από ψήλους μέχρι, δηλαδή, πράγματα τα οποία τα είχαμε εξαφανίσει, βρε παιδί μου. Τώρα να ακούς καταγγελίες ανθρώπων να λένε ότι στις γειτονιές, ας πούμε στην Επιμενίδου, στη Μεραβέλου, εμφανίζονται τέτοιου είδους έντομα, είναι ένα ζήτημα. Και σε πολύ λίγο από τώρα θα επικοινωνήσουμε μαζί με τον κύριο Παπαδάκη, τον Αντώνη, για να δούμε, γιατί από τη μία είναι οι καταγγελίες των κατοίκων, των πολιτών, και από την άλλη είναι και τα ειδικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν προκειμένου να εξαφανιστούν αυτού του είδους τα έντομα. Θα πω και μια ωραία ιστορία που αφορά την παρουσία τέτοιων εντόμων προεκλογικά. Τοπική αυτοδιοίκηση ήταν εκλογές. Πολλά χρόνια τώρα πίσω, δεν θα πούμε ποιοι υποψήφοι ήτανε, γιατί μετά θα είναι και εύκολο να καταλάβουμε ποιος είπε τι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας υποψήφος από τη μία πλευρά που είχε ρεύμα, βρε παιδί μου, και σάρωνε για το Δήμο του Ηρακλείου, και ήταν και ένας άλλος υποψήφιος, ο οποίος ήταν από την άλλη πλευρά, αξιοπρεπής με την παρουσία του, με τα χέγγυά του, τα βιογραφικά του. Θυμάμαι debate προεκλογικό, τότε που κάναμε και σε τοπικό επίπεδο, που ανάμεσα, ας πούμε, στα άλλα επιχειρήματα που ανέπτυξε ο ένας υποψήφιος εναντίον του αλλουνού, ήταν και η εμφάνιση κατσαρίδας στο κέντρο. Γεγονός που απεδείκνυε ότι δεν ήταν φροντισμένες ή δεν ήταν καθαρές οι γειτονιές και ότι υπήρχαν ζητήματα. Τότε λοιπόν υπόθηκε το αλυσμόνητο, που οι περισσότεροι το θυμόμαστε και το γνωρίζουμε, γιατί δεν τα ακούσαμε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, το άκουσε και αρκετός κόσμος. Το γέμισε καβρομαμούνες η πόλη του Ηρακλείου, κύριε Τάδε, είπε ο έτερος υποψήφιος των άλλων. Για πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, να μας πει αν οι κατσαρίδες ή αλλιώς καβρομαμούνες στην τοπική διάλεκτο υφίστανται, ή αν γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί, γιατί εγώ βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχει γκρίνια. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ανδράκη. Κοιτάξτε, οι κατσαρίδες πάντα τέτοια εποχή ήταν ένα φαινόμενο που παρουσιαζόταν, εξού και Εγώ θυμάμαι και στην Αθήνα που ήμουν στο Δήμο Καλλιθέας εκεί, πάντα...
0: Είχατε καβρομαμούνες.
1: Είχαμε καβρομαμούνες και όχι, πέρα από αυτό θέλω να πω προληπτικά, και είχαμε δεν είχαμε, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών που είναι εκεί λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα έκαναν, όχι τώρα, από το Μάιο και μετά ξεκινούσαν. Που σημαίνει ότι η ζέστη και η υγρασία τις φέρνει στο προσκήνιο ούτως ή αλλιώς. Τώρα, εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει διωγγωθεί, δηλαδή υπάρχουν όντως αναφορές από πολίτες για ότι που πολύ εμφανή τα σημεία που βγαίνουν κυρίως από τα φρεάτια, γιατί αυτές τους αρέσει και να
0: συχνάζουν,
1: να συχνάζουν σε, βρίσκοντας υπολείμματα τροφών και οτιδήποτε άλλο. Πλάστο ότι πλέον δηλαδή ότι η κλιματική κρίση και εδώ φαίνεται να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα, δηλαδή ότι άλλαξε λίγο και ο κύκλος ζωής τους και κυρίως και η ανθεκτικότητά τους στα βιοκτώνα είναι ένα σημαντικό και αυτό γνώρισμα.
0: Δεν είναι εύκολη δηλαδή
1: δεν είναι
0: η
1: αντιμετώπιση δηλαδή,
0: τους όπως παλιότερα ήταν.
1: Ακριβώς, ναι. Ούτως ή αλλιώς αλλάζουν γενιά τα φάρμακα διαρκώς, είτε στα εντομοκτώνα είτε στα τροκτικοκτώνα. Τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα μεγάλο, οι αναφορές μιλούν, θα το έχετε διαβάσει και εσείς και για τις υπτάμενες, δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμά τους το πέταγμα, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν πλήρη πτήση, αλλά κάποια μέτρα όταν, ειδικά όταν ενοχληθούν θα το κάνουν. Όμως να ξεκαθαρίσω κάτι, η περιφέρεια Κρήτης έχει αποκλειστικότητα το θέμα μόνο των κουνουπιών, η ευθύνη, αποκλειστικότητα εννοώ ως ευθύνη. Δεν έχουμε καμία ούτε συνεργεία ούτε καν τίποτα προβλέψει βάσει των αρμοδιοτήτων μας να κάνουμε ψεκασμούς. Αυτό γίνεται σε δύο μεριές. Πρώτον, ο κάθε ιδιώτης πρέπει να φροντίσει τα του σπιτιού του, δηλαδή να
0: φωνάξει. Ναι, αλλά στα φρεάτια κάποια... τώρα στους υπονόμους εκεί πέρα.
1: Ναι, θα φτάσω και εκεί.
0: Α, συγγνώμη. Ναι.
1: Και το δεύτερο βέβαια εννοείται ότι οι Δήμοι, και δεν άκουσα για ποιο Δήμο ειδικά αναφερόσαν, αλλά
0: το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Ηρακλείου. Εδώ δεν εμφανίστηκαν και περισσότερες.
1: Εδώ υπάρχουν πολλές
0: αναφορές. Ή έχετε καταγγελίες και για άλλους Δήμους?
1: Όχι, η αλήθεια είναι όχι. Εδώ λοιπόν πρέπει η υπηρεσία Πρασίνου, κάποιος τέλος πάντων εκεί που έχει και τις αρμόδιες ειδικότητες, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει ψεκασμούς, να φροντίσει ότι σώσει τα φρεάτια και δηλαδή που... βρίσκουμε συνήθως μαζικές εξορμήσεις, τα βλέπετε ειδικά τα βράδια, μπαίνουν βγαίνουν, να γίνουν ψεκασμοί. Επίσης τώρα να πούμε ξανά, εγώ πάντα μου αρέσει να λέω και για τους πολίτες, όχι ότι ρίχνω την ευθύνη στους πολίτες, πρέπει και εμείς τα σκουπίδια μας να τα έχουμε τακτοποιημένα στις σακουλίτσες, να μην αφήνουμε πολύ μετατροφών, γιατί αυτά τα ζώα, τα έντομα, μιλώντας συγκεκριμένα τα ανθρώποδα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πάνε εκεί. Άρα λοιπόν πρέπει να εξαλείψουμε και τις εστίες, γιατί δεν είναι...
0: Εμείς θα τις εξαλείψουν αυτοί που τις μαζεύουν τις εστίες.
1: Προσέξτε. Γνωριζόμαστε...
0: πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια και σε δύσκολα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν μετακυλώ την ευθύνη. Λέω μια οργανωμένη έτσι μαζί το ένα και το άλλο ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν τη λύση.
0: Ναι.
1: Μόνο να μαζεύουμε εμείς και να μην ψεκάζει ο Δήμος, σαφέστατα θα γίνει κάτι, μόνο να ψεκάζει ο Δήμος και εμείς να αφήνουμε ανοιχτά τα σκουπίδια μας το ένα το άλλο, δεν θα κάνει. Έτσι προς Θεού δεν θέλω ποτέ να...
0: Ναι, όχι, εσείς πάντα κρατάτε τις ισορροπίες, δεν έχει να κάνει με εσάς. Εγώ ρωτάω από περιέργεια, δηλαδή επειδή τον πληρώνουμε τον
1: εργολάβο. Αν με ρωτάτε τώρα, έπρεπε να έχει γίνει.
0: Ποιο?
1: Να έχουν γίνει ψεκασμοί. Δεν έπρεπε τώρα να ακολουθούμε.
0: Από την πλευρά του Δήμου, λοιπόν.
1: Ακριβώς. Ναι,
0: έπρεπε να είχαν γίνει ψεκασμοί.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που είχαμε μήνες τώρα, ένα-δύο μήνες, τις πρώτες αναφορές, μπορεί και να έχουν γίνει. Εγώ δεν έχω ενημερώσει. Δεν έχουν αρμοδιότητα να με ενημερώσουν εμένα ως Γενικό Διευθυντή.
0: Καλά, Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας είσαστε. Δεν σας λένε να τα ψεκάσουν, ας πούμε, στο Δήμο Ηρακλείου? Δεν παίρνουν και καμιά συμβουλή, ξέρω εγώ, ή τα ξέρουν από μόνοι τους?
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά λέω δεν έχω και την υποχρέωση να με ενημερώσουν. Μπορεί τώρα να μας ακούει κάποιος αρμόδιος
0: αρμόδιος. Να μας ακούει ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος, να μας πάρει και θα μας το πει. Αλλά και εδώ τώρα εγώ για τη ρώτηση επιφυλάξεις μου, γιατί το έχουμε ψεκάσει, μοιάζει με το είχαμε νερό στον Άι Γιάννη το χωστό την Παρασκευή, καταλάβατε. Οπότε ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα την κάνω εγώ και στη συνέχεια μόνη μου, χωρίς να σας φέρω σε δύσκολη θέση εσάς.
1: Απλά να
0: οπότε
1: να
0: πάμε πάλι με τις κατσαρίδες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Να το δούμε λίγο και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Ουσιαστικά το μεγάλο ζήτημα που μας προβληματίζει από τις κατσαρίδες είναι κυρίως θέματα αλλεργιών, θέματα άσματος, γιατί δηλαδή επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους. Άμεση, η παρουσία από τις κατσαρίδες εννοώ. Άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία δεν έχουν, απλά μεταφέρουν κάποια παθογόνα από τους χώρους που επισκέπτονται. Δηλαδή ουσιαστικά μηχανικά εκεί που περπατούν και προερχόμενοι από χώρους ακάθαρτους και ιδιαίτερα ρύπαρους μπορούν να επιμολύνουν έτσι τους χώρους. Αν ανέβει στο μπάγκο της κουζίνας μας, που θα τη βρούμε, την έχουμε δει φαντάζομαι, από τα συμφώνια στην τουαλέτα μας, τέλος πάντων μεγάλη επιδημία ή κάτι, για να μην τρομάξει ο κόσμος το λέω έτσι, αλλά ότι είναι κάτι το τελείως αντιαισθητικό και είναι ένα γνώρισμα, ένα δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά από πλευράς
0: δημόσιας υγείας.
1: Και δημόσιας υγείας, ναι, είναι...
0: Είναι ένα δείγμα.
1: Είναι ένα δείγμα.
0: Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι είναι καλοκαίρι και ήθιστε να βλέπουμε κατσαρίδες.
1: Ήθιστε να δούμε μία-δύο. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπαίνοντας, είδα πάρα πολλές ψόφιες.
0: Όπα, στο,
1: πού? Στο γραφείο μου, κάτω, στο δρόμο ενώ.
0: Μπλετή Ελευθερίας.
1: Ναι, προς το Απολλώνιο, όχι στο, στα κεντρικά. Θέλω να πω λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα που δεν το βλέπαμε. Να βλέπαμε μία-δύο, όταν βλέπεις τώρα πάνω από πέντε, σας λέω, οι πληθυσμοί φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί και είναι πολλά είναι πολύ παραγωγικό το αίτιο.
0: Να βάλω και ένα, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό και καθόλου καλό. Εμείς θα αναζητήσουμε και την αρμόδια. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, ας πούμε, ποιον αντιδήμαρχο να ψάξουμε? Τον καθαριότητα, ας πούμε, αυτός είναι και υπεύθυνος στους ψεκασμούς, μάλλον όχι.
1: Όχι, σας λέω, θεωρώ ότι αρμόδια ειδικότητα για να μπορέσει να κάνει αυτό τη χρήση των διοκτών θα βρεθεί είτε με υπηρεσία που έχει γεωπόνους ή θα μπορούσε να είναι κάποιος χημικός. Δηλαδή ουσιαστικά νομίζω ότι πρέπει να είναι στην υπηρεσία πρασίνου που κάνει και τους εκασμούς για άλλα έντομα.
0: Ωραία. Να ζητήσουμε λοιπόν τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, γιατί σε αυτόν έχει μεταφερθεί η υπηρεσία. Ωραία. Θα το ψάξουμε για να πάρουμε μία απάντηση. Γιατί αν έχουν γίνει ψεκασμοί, θα πρέπει να δούμε αποτελέσματα. Αν δεν έχουν γίνει, θα έπρεπε να είχαν γίνει, όπως λέτε, κύριε Παπαδάκη. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν είναι ευθύνη της περιφέρειας αυτοί οι ψεκασμοί. Εσείς, έτσι, ξέρω εγώ, σε επίπεδο εθελοντισμού, ενδιαφέροντος, ενδέχεται να κάνετε τέτοιους ψεκασμούς στο Ηράκλειο? Έχουν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες ή επειδή δεν είναι στην αρμοδιότητά σας δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα να το κάνετε?
1: Εμείς καταρχήν να πω ότι είμαστε ένας ελεκτικός μηχανισμός. Δηλαδή οι επόπτες δημόσιες υγείας θα πάνε, θα εντοπίσουν το πρόβλημα και είτε θα επιβάλλουν κυρώσεις είτε θα ζητήσουν ακριβώς να γίνουν αυτές οι απεντομώσεις από τους αρμοδίους και ή τους υπεύθυνους. Άρα λοιπόν συνεργείο εμείς δεν έχουμε. Γι' αυτό και το πρόγραμμα της καταπολέμησης των κουνουπιών γίνεται από ανάδοχο. Εμείς δηλαδή έχουμε μόνο επόπτες δημόσιας υγείας που θα ελέγξουν. Δεν έχουμε ούτε καν κάποιο εργάτη. Αλλά πάντα αν γίνει κάτι το πολύ ευρείας κλίμακας, όπως έχει συμβεί στον παρελθόν να κάνουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης ποντικών έξτρα, θα το προβλέψουμε. Αλλά κύριε Ανδράκη, οι πιέσεις είναι πάρα πολλές στην περιφέρεια. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, καλούμαστε να κάνουμε απολύμανση κάτω εκεί στο χώρο προσωρινής των προσφύγων. Καλούμαστε το ένα, καλούμαστε το άλλο. Θέματα που δεν είναι της δικιάς μας αρμοδιότητας.
0: Αλλά δηλαδή, είναι έκτακτα ζητήματα τα οποία εσείς είστε παλωματικά να τα κάνετε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί πρέπει... εκεί τι να πείτε, δεν το κάνετε ας πούμε στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι, γιατί και εκεί ελοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει να το κάνετε.
1: Το κάνουμε με έξτρα, ζητάμε χρηματοδότηση σε κάποια έξτρα προγράμματα δημόσια υγείας. Έχουμε ήδη προβλέψει κάποια χρήματα για έκτακτα συμβάντα δημόσια υγεία, αλλά κυρίως για πιο σοβαρά. Τώρα, αν ομιγέντο τόσο πολύ δυσκολέψει η κατάσταση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια...
0: Έγγραφο στο Δήμο Ηρακλείου θα στείλετε ότι λάβετε τα μέτρα σας ή ενημερώστε μας τι γίνεται, γιατί πληθαίνει η παρουσία τέτοιων εντόμων και αυτό είναι ενισχυτικό για τη δημόσια υγεία, ή θα περιμένετε λίγο?
1: Περιμένω λίγο, γιατί από τα μεμονωμένα τηλεφωνήματα, έτσι και από αυτό που διαβάζουμε κι εμείς, δεν προκύπτει άμεσα η ανάγκη να στείλουμε. Αλλά αν αυτό συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, προφανώς θα κάνουμε. Αλλά να σας πω κάτι, να κάνουμε και χαρτί διαρκώς για τα αυτονόητα τώρα, εντάξει, να το κάνουμε, θα το κάνουμε.
0: Κάντε. Για τα αυτονόητα συζητάμε. Δηλαδή, εύκολα δεν πάμε καθόλου, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Πάμε στα αυτονόητα. Μας λένε ότι, και το είπα και εγώ λίγο πριν, αλλά έρχονται και μηνύματα, ότι και στην Επιμενίδου, πίσω από το Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας, εκτός λέει από κατσαρίδες, βρίσκουν και ψήλους και κοριούς. Αυτό τώρα συμβαίνει και αυτό. Έχει περιέλθει στη δική σας αντίληψη.
1: Για το συγκεκριμένο σημείο, γενικά για ξύλους δεν έχει έρθει. Πέρα που είχαμε κάποια μεμονωμένα πριν κανένα μήνα που ήταν ακόμα σε λειτουργία τα σχολεία, σε ένα σχολείο που πάλι αυτό είναι θέμα και από κάποια δέσποτα, έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί θέμα. Δεν νομίζω να είναι γενικευμένο. Αυτά είναι σε κάποιες συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον στην υπηρεσία τη δικιά μας δεν έχω λάθος.
0: Δεν έχετε. Ωραία. Λοιπόν, ήσασταν πολύ κατατοπιστικός, κύριε Παπαδάκη. Μια χαρά καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέτε και πώς το λέτε. Εσείς το παρακολουθείτε και σε περίπτωση που θα παρέμβετε. Τα κουνούπια τα ηρεμήσαμε.
1: Ναι, ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Τα κουνούπια τώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα. Αν μπει και κάποιος πολίτης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, θα δει εκεί στο εικονιδιάκι που έχει το χαρακτηριστικό με το κουνουπάκι, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του αναδόχου σε όλη την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι οι πληθυσμοί ήταν αυξημένοι και τώρα τρέχουμε να καλύψουμε το κενό και της καθυστέρησης στη χρηματοδότηση αλλά και του αυξημένου πληθυσμού λόγω της κλιματικής αλλαγής που έχει πλέον κάνει πολύ εμφανή την παρουσία του στο κομμάτι των κουνουπιών. Νομίζω πάει καλά. Θα είναι, θεωρώ, και για τη χώρα, όχι μόνο για την Κρήτη, μια δύσκολη χρονιά. Θα προκύψει και θα το δείτε ότι οι προκλήσεις θα είναι πολλές στο κομμάτι των νοσημάτων με τα κουνούπια. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε επενδύσει. Είδα το Περιφερειάρχης υπέγραψε, το πρόγραμμα είναι της τάξης του 1,9 εκατομμύρια ευρώ, 1,9 κάτι. Έχουμε και την τριετή εντομολογική επιτήρηση που θα το κάνει το ΙΤΕ ο καθηγητής ο κ. Βόντας. Δηλαδή έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και στην καταπολέμηση και στην πρόληψη. Θα ενισχύσουμε το εργαστήριο του κ. Σουρβίνου, ούτως ώστε θέματα υιού του Δυτικού Νείλου να εντοπίζονται στο νησί και να μην χρειάζεται να γίνεται από εξειδικευμένα κέντρα, είτε στο Παστέρι, δεν ξέρω τι, στη Θεσσαλονίκη. Χτίζουμε αυτή την ομπρέλα προστασίας. Σίγουρα υπάρχουν παράπονα στους πολίτες, το ακούω, μιλάμε διαρκώς, λίγο χρόνο θέλουμε ακόμα να αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα.
0: Ναι. Περίεργα κουνούπια βλέπουμε.
1: Τι εννοείται περίεργα?
0: Επικίνδυνα.
1: Όχι, προς το παρόν αυτά που έχουν συλλεχθεί δεν έχουν κάποιο παθογόνο πάνω τους. Θα ξεκινήσουμε και το πρόγραμμα με τα κουνουπάκια. Και είμαι και στην ευχάριστη θέση να σου πω ότι όλη αυτή η επιστημονική δουλειά που έχει παραχθεί, αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δημοσιευτεί σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Epidemiologia, που παρουσιάζουμε την Κρήτη ως παράδειγμα της ενιαίας υγείας στο κομμάτι των κουνουπιών. Απλά, ξαναλέω και πάλι, λίγο κατανόηση από τους πολίτες να μπορέσουμε να καλύψουμε το χρονικό διάστημα που χάθηκε, να ξέρουν ότι προσέχουμε τα πάντα, υπάρχουν και ο ΕΟΔΗ το κάνει και εμείς το κάνουμε και στις πύλες εισόδου και στις δομές βάζουμε παγίδες. Δύο είναι τα θέματα, να μην μας έρθει κάποιο νόσημα απ' έξω και δεύτερον να μας έρθει το κουνούπι το Aedes aegypti, το Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, ναι, που είναι δυστυχώς ήδη στην Κύπρο και σε κάποια μέρη της Τουρκίας. Ελέγχουμε τα αεροσκάφη που έρχονται από τα αεροπλάνα δηλαδή που έρχονται από τέτοιες χώρες, μας δείχνουν τα πιστοποιητικά απεντόμωσης, ελέγχουμε τα πλοία που έρχονται από τέτοια λιμάνια.
0: Προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί.
1: Προς το παρόν δεν έχει
0: κουνούπι
1: εντοπιστεί.
0: Κουνούπι τίγρης.
1: Το Αιγυπτιακό, το Τίγρης, το Ασιατικό, έχει κατοικήσει.
0: Είναι δύο χωρών. Το ίδιο. Κουνούπις Τίγρης από την Ασία, κουνούπις Τίγρης από την Τουρκία.
1: Δεν είναι από την Τουρκία.
0: Την Ασία.
1: Έχει κατοικήσει τώρα. Δηλαδή αυτά είναι χωροκατακτητικά είδη, όπως ήταν και το Ασιατικό κουνούπι Τίγρης, αλλά και αυτό. Ναι. Και έρχονται και από τα ντόπια είδη ή τέλος πάντων τα είδη που υπάρχουν, παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο, δηλαδή τα παραγωνίζουν και επικρατούν. Γι' αυτό λέγονται και χωροκατακτικά. Δεν έχει προσκύψει κάτι. Προσέχουμε πάρα πολύ γιατί αυτό το...
0: Μεγάλα είναι αυτά. Άμα τα δούμε δηλαδή, πώς θα τα καταλάβουμε από τα άλλα κουνούπια.
1: Αυτά τα γι' αυτό και λέγονται τίγρης, έχουν το χαρακτηριστικό γνώσμα σαν με τις ρίγες τις μαύρες.
0: Ριγέ.
1: Τις ριγέ, ναι. Το γνώρισμά τους τώρα, τέλος πάντων, γιατί υπάρχει το ασιατικό, είναι ότι μας ζυμπούν τη μέρα. Όταν έχουμε χτυπήματα τη μέρα,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι είναι αυτό. Όταν έχουμε σούρουπο ή τέλος πάντων βραδάκι, είναι το απλό κονόπι.
0: Ανάλογα την ώρα που μας ζυμπάει δηλαδή.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω λίγο, αφού μου ανοίξετε έτσι την ομπρέλα της καταπολέμησης, υπάρχει η εφαρμογή για τα κινητά, είτε Android είτε iPhone, το Mosquito Vision,
0: ναι,
1: που το εγκαθιστούμε δωρεάν.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπει τις προβλέψεις για την περιοχή μου, δηλαδή έχει ένα μοντέλο πρόβλεψης και σου λέει, εδώ που είμαι τώρα, ας πούμε, στο κέντρο του Ηρακλείου, το απόγευμα θα έχει παρουσία έτσι ψηλή. Πρόβλεψη είναι, έτσι δεν είναι επιβεβαιωμένο.
0: Ναι.
1: Οπότε προσέξτε λίγο, αν βάλεις το αντικονοπικό σου να σκεπάσει το...
0: Mosquito Vision.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Άμα και είναι μόνο για το Ηράκλειο αυτό ή είναι για όλη την Κρήτη?
1: Είναι για όλη την Κρήτη.
0: Για όλη την Κρήτη. Δηλαδή μπορεί μετά να πάω στην Ιεράπετρα και να μου πει ότι και εδώ.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο καλό που έχει, πολύ σημαντικό θα έλεγα.
0: Ωραία εφαρμογή.
1: Μπορεί να δηλώσεις κάποια ανθυγιεινή από κουνούπια απευθείας από αυτή την εφαρμογή και να μην χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο στο 811-24-424. Είναι το τηλέφωνο που μπορούν οι πολίτες να αναφέρουν κάποια προβλήματα, όχι για μέσα στο σπίτι τους ή στον κήπο τους. Για, ας πούμε, στο Μασταμπά, στο τάδε περιοχή υπάρχουν...
0: Έχει ο Μασταμπάς πρόβλημα με τα κουνούπια? Τον Αντώνη τον πήρανε τώρα και του είπανε για το γιόφυρο. Μου κάνει νόημα.
1: Ο γιόφυρος είναι μια καταγεγραμμένη εστία,
0: ναι,
1: γιατί εκεί έχουμε τα λιμνάζοντα νερά, έχουμε τις διαρκώς θέματα, είναι και εκεί διάφορα άλλα είδη που με ρωτήσατε στην αρχή, που είναι χειρονόμοι.
0: Τι είναι
1: που
0: χειρο...
1: δεν είναι κουνούπια.
0: Α.
1: Έχουν την ίδια εμφάνιση, νομίζουν, και τα βλέπουμε και είναι και πολύ μεγάλη πληθυσμή τους και βλέπουμε σμήνι, ας πούμε, και λέμε κουνούπια. Όχι, αυτά δεν τσιμπάνε, δεν έχουν προδοσκίδα, αλλά με τρομάζουν και βλέπω έναν και λέμε τι γίνεται, χαμός στα κουνούπια. Κουνούπι, το γνώρισμά του θα μας τσιμπήσει. Έτσι. Άρα, ειδοποιούμε μέσω αυτής της εφαρμογής, είτε μέσω του κλασικού τρόπου με το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: τον ανάδοχο, και είναι καταγεγραμμένο ότι την επόμενη, άντε μεθεπόμενη, θα έχει πάει, θα έχει ελέγξει την εστία. Και συνήθως ξέρετε τι είναι, κύριε Ανδρέα, ας πούμε, είχα τις προάλλες μια πολύ μεγάλη έτσι όχληση από ένα χωριό. Μας έχουν φάει τα κουνούπια, εντάξει, είναι προς στην πεδιάδα.
0: Εκτός Δήμου Ηρακλείου.
1: Όχι, εσείς έχετε τώρα ένα.
0: Εγώ έχω το χαβά του Δήμου. Αλλά εντάξει, εκεί είπαμε ότι τώρα έχουμε το ζήτημα της Κατσαρίδας. Ναι, σας παίρνουν λοιπόν από το.
1: Ναι, και ναι, δεν ψεκάζει, δεν ψεκάζουμε. Πήγαμε, ήταν γεμάτο στέρνες, πλαστικά δοχεία, από το πιο μικρό μέχρι βαρέλια. Όλα αυτά είναι εστίες. Όταν υπάρχει στάσιμο νερό, δεν πάει να ψεκάζει αυτή η εταιρεία που έχουμε βάλει και πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε κουνούπι. Έτσι και στα σπίτια μας εδώ στο Ηράκλειο, για να επανέλθω στον αγαπημένο σας Δήμο. Εδώ παρατηριγύρω από το σπίτι του καθενός μας, αν ο άλλος για κάποιους λόγους θέλει να έχει νερό ή του έχει ξεφύγει ένα πλαστικό δοχείο, ένα παλιό λάστιχο κάτι, εκεί είναι εστία. Δεν θα σταματήσουν να ματσιμπούν λοιπόν τα κουνούπια αν αυτή η εστία δεν απαλληφθεί. Και ένα τελευταίο και για το γιόφυρο που είπατε, εμείς εκεί όλες τις εκβολές έχουμε ζητήσει από τον κύριο Σεργονάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, και νομίζω θα το κάνει όπως το κάνει κάθε χρόνο, να καθαριστούν αυτές εκεί οι εκβολές.
0: Και με τσάπες, δηλαδή να μπουν εργαλεία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα εκεί.
1: Ναι,
0: μα δεν
1: ναι,
0: έγινε
1: ναι,
0: αυτό φέτος. Γιατί δεν έγινε?
1: Έγινε.
0: Θα ξαναγίνει, λέτε.
1: Θα ξαναγίνει, γιατί αυτά έχουμε και τα αυτοφύη και τα καλάμια και όλα αυτά, και έχουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα που διαρκώς επιβαρύνει.
0: Έτσι,
1: γιατί διαρκώς όλο και βλέπουμε και τίποτα εστίες που ενώ δεν βρέχει τρέχουν οι αγωγοί ομβρίων νερά και τα λοιπά, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, να μην τα λέμε μόνο από τη μια μεριά. Δημιουργούν διαρκώς ανθυγιεινές εστίες εκεί πέρα. Γι' αυτό η πρώτη περιοχή που πήγαμε φέτος που ξεκίνησε το πρόβλημα ήταν και
0: το γιόφυρο. Αλλά βλέπετε, επιμένω. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, θερμά ευχαριστώ. Αναζητώ από το Δήμο Ηρακλείου τι γίνεται με τις κατσαρίδες. Αν έχουν ψεκάσει ή όχι, και εσείς είπατε το παρακολουθείτε και αν χρειαστεί θα παρέμβετε.
1: Αν συνεχίσουν να έρχονται αναφορές από πολίτες, εννοείται θα κάνουμε ένα έγγραφο προς όλους τους αποδέκτες που απαιτείται.
0: Κάντε το και σήμερα τώρα.
1: Το κάνουμε.
0: Ναι, νομίζω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Έρε τα beat πριν ξυπνήσατε, είσαστε όλοι ακόμα, έρχεστε σιγά σιγά ένας πάλι. Εντάξει, είναι Δευτέρα, είναι αυτό το πρόβλημα. Για κάποιους υπήρχε Σαββατοκύριακο, για κάποιους άλλους δεν υπάρχει. Αλλά όσο πάμε τώρα προς την καρδιά του καλοκαιριού, τα πράγματα δυσκολεύουν, το καταλαβαίνετε. Υπάρχει αυτή η διάθεση, η τάση, να θες να φύγεις. Άλλο τώρα το αν θα μπορείς. Σου λέω εγώ την τάση, γενικά ποια είναι η τάση. Μετά που βλέπεις τι παίζει με τις τιμές, θες να φύγεις, αλλά δεν φεύγεις. Και μένεις εδώ και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, γιατί είπα ότι φέρνουμε αρκετά από την προηγούμενη εβδομάδα και φέρνουμε πολλά και από την προηγούμενη Παρασκευή. Και η προηγούμενη Παρασκευή και το Σάββατο βεβαίως, γιατί είχαμε δύο σημαντικά περιστατικά, δύο δυνατά περιστατικά. Το ένα ήταν η πυρκαγιά στον Άι Γιάννη το Χωστό, μια πυρκαγιά που άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα συζήτησης, κυρίως πολιτικής προστασίας, κυρίως για το δεδομένο ότι έχουμε πολλές περιοχές που ανάρχως έχουν δομηθεί, αυθαίρετα έχουν δομηθεί, που δεν υπάρχουν δρόμοι, που δεν υπάρχουν στενά, που δεν μπορούν εύκολα να μπουν τα πυροσβεστικά. Δεν είναι μόνο ο Άι Γιάννης ο Χωστός, είναι η Αγία Τριάδα, είναι τόσες άλλες περιοχές που κάθε φορά λέμε αν συμβεί κάτι τι θα γίνει. Εκεί το είδαμε τι έγινε, ας πούμε, στον Άι Γιάννη το Χωστό, και το γεγονός ότι μιλάμε για κάποιες μέρες μετά, χωρίς ευτυχώς να έχουμε θύματα, αυτό δεν προσμετράται στην επιτυχία κανενός, είναι καθαρά θέμα τύχης. Και αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής. Θα μπορούσαμε σε αυτή την πυρκαγιά. Δυνητικά θα σας πούνε κάποιοι θα μπορούσαμε. Γιατί και τα γειτονικά διαμερίσματα που παραδόθηκαν στις φλόγες κατοικούνται, δεν είναι ακατοίκητα. Γιατί θα μπορούσε εύκολα να ξεφύγει περισσότερο η πυρκαγιά. Γιατί οι κάτοικοι που με το που την αντιλήφθηκαν προσπάθησαν να διασώσουν τις περιουσίες τους, καταγγέλουν ότι δεν υπήρχαν νερό στα σπίτια τους. Όχι μόνο εκείνο το πρωινό, δεν υπήρχαν τις δύο τελευταίες ημέρες. Και οι κάτοικοι το δήλωσαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το έκαναν αναρτήσεις. Υπάρχουν σχετικά βίντεο που ακούγονται όλα αυτά. Για ακού, τι είπαν οι ίδιοι. Δεν είναι τι λέμε εμείς που είμαστε κακοί δημοσιογράφοι και πολεμάμε τους καλούς δήμους. Τι λένε αυτοί.
1: Η επόμενη μέρα της φωτιάς. Όπως βλέπετε, επικρατεί ένα μεγάλο χάος. Σπίτια καμένα, οι ανθρώποι έβγαιναν από τα σπίτια τους, διαλύσανε, δεν ξέρουν πού να μείνουν. Δείτε εδώ, τα σπίτια έχουν καεί όλος καιρός. Δείτε από εδώ. Την ώρα που ήταν εδώ η φωτιά, νερό, είχαν τα σπίτια εδώ πέρα.
2: Τρεις μέρες δεν είχαμε νερό. Τρεις μέρες.
1: Η μαρτυρία στον ανθρώπο, δεν είχαμε νερό την ώρα της φωτιάς. Την ώρα της φωτιάς εχθές είχατε νερό εδώ πέρα.
3: Όχι,
1: καθόλου. Δύο-τρεις μέρες δεν είχανε νερό. Την ώρα της φωτιάς νερό είχατε.
3: Όχι. Μετά από μισή ώρα που είχε ο δήμαρχος, όταν είχε η γυναίκα μου, πήρε τηλέφωνο και τα
1: ανοίξε. Εσείς είχατε... Πάρε τον άνθρωπο, σε παρακαλώ. Εσείς την ώρα της φωτιάς είχατε νερό.
4: Όχι.
5: Όχι, δεν είχαμε καθόλου.
1: Δεν έβγαλε επίσημα ανακοίνωση η ΑΕΚ ότι είχαμε νερό την ώρα της φωτιάς.
6: Τέσσερις μέρες χωρίς νερό
5: είχε.
1: Για το σύντρο
5: ή για τα
1: ράδια
5: και τίποτα άλλο δεν
1: είχε. Είχατε την ώρα
6: της φωτιάς
1: νερό στο σπίτι σας.
6: Όχι, δεν είχαμε, γιατί άμα είχαμε θα βοηθήσαμε. Έτρεξα κατευθείαν στην κρίση να ανοίξω και δεν είχε σταγόνα νερό. Με αποτέλεσμα να
1: κεγόμαστε
6: και είχαμε
1: πανικοβληθεί
6: πάρα πολύ.
1: Και πότε ήρθε το νερό.
0: Αυτό το βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχει φτιάξει ένας συντοπίτης μας, το έχει δώσει στη δημοσιότητα, παίζει και σε διάφορες σελίδες. Και ο άνθρωπος πάει από σπίτι σε σπίτι και κυρίως από αυτά που είχαν και τις πιο σημαντικές καταστροφές και ήταν πολύ κοντά στην αιστεία της πυρκαγιάς και ρωτούσε τους πολίτες. Οι πολίτες λοιπόν λένε ότι νερό την ώρα της πυρκαγιάς στα σπίτια τους δεν είχαν. Το δήλωσαν στα μέσα, το δηλώνουν στα βίντεο τα αυτοσχέδια που φτιάχνουν αυτοί, το δήλωναν εκείνη την ώρα, το δήλωσαν και πιο επίσημοι φορείς από τους ίδιους τους κατοίκους, όπως ας πούμε πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ, ο Μπάμπης Ολεκάκης, ο οποίος είχε βγει και το είπε τότε. Και βεβαίως, αφού δεν είχαν τα σπίτια νερό, δεν είχαν και η πυροσβεστική κρουνή. το ότι με το που ξέσπασε η πυρκαγιά λίγο μετά και ενώ ξεκίνησε το στραπατσάρισμα και οι δηλώσεις και οι φασαρίες, χτύπησε το κουδούνι κινδύνου και άνοιξαν οι βάνες και δόθηκε νερό στον Αηγιάννη και βεβαίως και στους πυροσβεστικούς κρουνούς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αρχικώς όμως αυτό το οποίο επικρατούσε ήταν το «δεν έχουμε νερό». Γι' αυτό και έσπευδαν και γειτονικοί δήμοι όπως ο Δήμος Μαλεβιζίου ας πούμε να στέλνουν βιτιοφόρα του Δήμου για να βοηθήσουν εκεί στις ανάγκες που υπήρχαν και στην κατάσβεση. Και θέλω αυτό να το πω διότι όσο αυτό συνέβαινε ας πούμε και εκείνο που πρωτίστως έχει σημασία είναι η ασφάλεια του πολίτη. Είναι η ανθρώπινη ζωή, είναι να πάνε όλα καλά. Δεν έχει σημασία την ώρα που αυτά συμβαίνουν να πρέπει να τρέχουμε και να λέμε ότι εμείς νερό είχαμε. Οι πολίτες λένε ότι νερό δεν υπήρχε 2 με 3 ημέρες. Οπότε δεν ξέρω για πόσο αγωνία υπήρχε να βγει αυτό το δελτίο τύπου που να λέει ότι με αφορμή δημοσίευμα που αναφέρεται σε δήθεν, δηλαδή ακούσατε λίγο πριν τι λένε οι κάτοικοι, εδώ λέει σε δήθεν πρόβλημα στο δίκτυο υδροδότησης, αλλά το κάνει μετά πιο συγκεκριμένο, των πυροσβεστικών κρουνών που και εκεί υπήρχε, στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή του Αηγιάννη του Χωστού. Και για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, δεν είναι η εντύπωση είναι το ζήτημα. Η ΔΕΙΑΗ τονίζει ότι ήταν εφοδιασμός των πυροσβεστικών οχημάτων και πολλών υδροφόρων που συνέβαλαν στην προσπάθεια κατάσβεσης, γινόταν κανονικά από τους κρούνους της περιοχής, επισυνάπτονται φωτογραφίες, η ΔΕΙΑΗ είχε άψογη συνεργασία με πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα και βγαίνουν πολλά συμπεράσματα για το ότι όταν οι πολίτες λένε οι ίδιοι τι συμβαίνει, καλό είναι οι όποιες υπηρεσίες, οι διοικητικοί και οι αιρετοί να τους ακούν. Και αν έχει γίνει ένα λάθος να πούνε ναι, η περιοχή είχε πρόβλημα υδροδότησης. Ναι, η περιοχή ήταν 2 με 3 μέρες χωρίς νερό. Θα στο πει ο πολίτης πρώτα. Οπότε, ό,τι και να του λες εσύ πάνω από αυτόν, δεν έχει κανένα νόημα. Μήπως πας να τον καπακώσεις. Επειδή εμείς έχουμε μια φωτογραφία που δίνει νερό στους κρουνούς, γιατί ξέραμε ότι είχαμε την περιοχή χωρίς νερό 3 μέρες και μετά τρέξαμε και ανοίξαμε τη βάνα και δώσαμε νερό. Δεν σας κάνει να είσαστε πάνω από μια συζήτηση. Και το θέμα δεν είναι να είναι κανείς πάνω από μια συζήτηση. Το θέμα είναι να λειτουργούν τα πράγματα εύρυθμα, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται ανασφάλεια, φόβο, αγωνία, σαν αυτοί που βίωσαν εκεί οι κάτοικοι. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα που τελείωσε αυτό το δύσκολο κομμάτι που αφορούσε στη διάσωση, στην ανθρώπινη ζωή, κάτσετε κάτω και δείτε σήμερα το πρωί, όχι αύριο, τι συμβαίνει με αυτή την περιοχή που είναι πολύπαθη και έχει σοβαρά προβλήματα και κυκλοφοριακά και σε επίπεδο δόμησης και αυθαιρεσιών, και δείτε τουλάχιστον σε ποιο επίπεδο μπορείτε να την προφυλάξετε. Κάντε ελέγχους σε αυτές τις εταιρείες που λειτουργούν εκεί, να δείτε πώς λειτουργούν, αν έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις και από επίσημους φορείς και από εργαζόμενους που λένε εκεί. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση ότι σας λέμε καιρό, ελάτε να δείτε τι συμβαίνει. Σας ζητάμε βοήθεια, δεν μας τη δίνετε, είμαστε μόνοι μας. Καθίστε κάτω σε ένα τραπέζι από σήμερα. Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν να μπορείτε να το λύσετε αύριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει να ιεραρχήσετε τις προτεραιότητες και να δείτε από πού θα ξεκινήσετε. Γιατί την Παρασκευή δεν θρηνήσαμε νεκρό στον Αηγιάννη το Χωστό. Υπήρχε όμως όλη αυτή η μεγάλη αγωνία και αναστάτωση. Και οι περιουσίες που καταστράφηκαν επίσης σημαντικές είναι. Λεφτά είναι και αυτά, δεν είναι λίγο πράγμα. Οι ζημιές που έγιναν εκεί είναι ανυπολόγιστες. Και δείτε πώς μπορείτε να μας προφυλάξετε. Τα δελτία τύπου να βγαίνουν την ώρα της κρίσιμης στιγμής δεν νομίζω ότι βοηθούν πουθενά. Περισσότερο εξαγριώνουν. Καλέστε σήμερα την πολιτική προστασία, δείτε ποιοι λειτουργήσαν σωστά, δείτε τι δεν πήγε καλά και δείτε και ποιες είναι οι παθογένειες αυτού του τόπου εκεί, οι χρόνιες, όπως δηλώνουν οι κάτοικοι, όπως δηλώνουν οι φορείες, όπως δηλώνουν τα σωματεία, και κάντε δουλειά. Τα υπόλοιπα, κουβέντα να κάνουμε και ο χρόνος να περνάει. Και δεν τη συνεχίζω άλλο την κουβέντα, γιατί ερχόμαστε και από ένα τριήμερο, από την Παρασκευή δηλαδή και από το Σάββατο, με όλες αυτές τις φοβερές εικόνες, από τη Βενεζουέλα, εκεί όπου εξακολουθούν άνθρωποι να βρίσκονται θαμμένοι στα συντρίμια, ζωντανοί, εκεί όπου ο αριθμός των αγνοωμένων είναι τεράστιος, είναι χιλιάδες αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής. Είναι συγκλονιστικές οι διασώσεις που γίνονται στη Βενεζουέλα μετά από τις 4 αυτές οι μέρες αυτού του διπλού μεγάλου σεισμού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, γεωλόγο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση και μας είπε ότι η σεισμική αυτή δόνηση, η διπλή, καταγράφηκε και από τα μηχανήματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Καλημέρα κύριε Φασουλά.
4: Καλημέρα κυρία Ανδρεάκη, καλημέρα στο κρατές σας.
0: Και εντάξει, νομίζω ότι και για σας και σαν επιστήμονας είναι από αυτά τα φαινόμενα αυτής της έντασης που σας απασχολούν και επιστημονικά, δεν συμβαίνουν συχνά, θέλω να πω. Έδωσαν όμως ένα τεράστιο αριθμό ήδη ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους και ανυπολόγιστες καταστροφές. Το ερώτημα είναι γιατί.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί στο παρελθόν. Ναι. Ότι όσο περνάνε τα χρόνια και η τεχνολογία εξελίσσεται, έχουμε πλέον καλύτερα όργανα, καλύτερους τρόπους καταγραφής των σεισμών από όλο τον κόσμο. Εμπλουτίζουμε διαρκώς τη γνώση μας για το πώς λειτουργεί αυτό το φαινόμενο. Και θα έλεγα και οι σεισμοί πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στα βάθη της Τουρκίας, στα σύνορα εκεί με το Ιράκ και τη Συρία, που ήταν και αυτοί κάποιοι εξαιρετικοί σε μέγεθος και συνεχόμενοι σεισμοί, μας βοήθησαν να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργούν κάποια τέτοια πολύ μεγάλα ρήγματα που υπάρχουν πάνω στον κόσμο και ανάλογα των οποίων ήταν και αυτά στη Βενεζουέλα. Τα ρήγματα δηλαδή ήταν παρόμοιας φύσης με αυτά που έδωσαν το σεισμό της Τουρκίας. Η γη δηλαδή κινείται πλάγια το ένα κομμάτι της σε σχέση με κάποιο άλλο. Και έτσι λοιπόν και αυτή η σεισμή ήταν πραγματικά μια έκπληξη, γιατί κανείς δεν περίμενε, και ακόμα λοιπόν ακόμα υπάρχει συζήτηση για το αν τελικά θα πρέπει να το θεωρήσουμε ένα σεισμό ή αν θα πρέπει να το θεωρήσουμε
0: διπλώς,
4: δύο σεισμούς. Ναι,
0: δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό, είναι υποδιερεύνηση.
4: Είναι θέμα ερμηνείας, θα το έλεγα. Δεν έχει κάποια σημασία, γιατί ουσιαστικά η ενέργεια που προποιήθηκε, που εκλήθηκε, ήταν έτσι κι αλλιώς τεράστια. Είναι περισσότερο θέμα ερμηνείας και κατανόησης του φαινομένου, αλλά όπως το είπατε και εσείς, ακόμα και ο δικός μας ο σεισμογράφος από την άλλη άκρη του κόσμου κατέγραψε τους δύο.

0: 2 και 7,5 με πίκετρα πάνω στην ξηρά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, έτσι. Πάντα όταν συζητάμε εμείς για τη δική μας την περιοχή, λέμε ευτυχώς στη Σισμύρη στη θάλασσα και έχει να κάνει με την απόσταση πάντα, όπως λέμε. Εδώ λοιπόν ήταν πάνω στην ξηρά, τα ρήγματα περνούσαν μέσα και δίπλα από τις πόλεις αυτές και τις περιοχές που πλήγησαν. Και εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός ίσως και κακών κατασκευών, ίσως και κακών εδαφών πάνω στα οποία ήταν κατασκευασμένα τα κτίρια, γιατί βλέπουμε τις εικόνες ότι υπάρχουν πολυόροφα κτίρια 15-20 ορόφων που σχεδόν έχουν καταστραφεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν τείχοι. Αλλά στέκεται ο σκελετός και οι άνθρωποι κατάφεραν και βγήκαν με ασφάλεια, και άλλα πάλι αντίστοιχα καινούργια κτίρια τα οποία έγιναν ένα σάντουιτς όλοι όροφοι μεταξύ τους. Ακόμα από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, προσπαθούν να κατανοήσουν λίγο γιατί είχαμε τόσες πολλές καταστροφές, καταρρεύσεις επίσης σημαντικές σε αυτήν την μεγάλη ζώνη που πλήγηκε.
1: Άρα εδώ πρόκειται προφανώς για ένα συνοθήλευμα, υψηλή δόνηση, σεισμική δόνηση, διπλή. Αυτές οι δονήσεις ούτως ή άλλως είναι επικίνδυνες δονήσεις. Νομίζω ότι
0: αν το
1: δούμε παγκόσμια, μόνο η Ιαπωνία μπορεί, ας πούμε, να τις περνάει λίγο ανώδυνα.
0: Ναι, ναι. Μεγέθη πάνω από 7 είναι πλέον παγκόσμιοι σεισμοί και είναι συνήθως πολύ καταστροφική. Ακόμα και σε περιοχές σαν την Ιαπωνία, τέτοιοι σεισμοί θα προκαλέσουν πολλές ζημίες. Μπορεί στα πιο εξελιγμένα αντισεισμικά κράτη, όπως είναι η Ιαπωνία, για παράδειγμα, να έχουμε πολύ λιγότερα θύματα, γιατί πάντα η προτεραιότητα είναι να προστατευτεί η ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν πάβει οι ζημιές να είναι τεράστιες και πάλι.
1: Αυτή η περιοχή έδινε τέτοιους βαθμούς, κύριε Φασουλάρη?
0: Πριν από 200 χρόνια είχε καταγραφεί πάλι, ναι, στην ίδια περιοχή, άλλη μία δόνηση αντίστοιχη που ήταν πάνω από 7 ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Περίπου από τα ίδια ρήγματα.
1: Το λέω αυτό, ας πούμε, για να δω και με ποιο τρόπο έτσι χτίζονταν οι καινούργιες πόλεις, κάτω από ποιες συνθήκες, και αν υπήρχε αυτή η έννοια, αυτή η πρόβλεψη ότι εδώ ζούμε σε μια περιοχή που δίνει, ας πούμε, σεισμούς με υψηλά ρίκτερ. Για να πάω και λίγο στα δικά μας, γιατί ξέρετε, από τότε πάντα φουντώνει μια συζήτηση, και αν, ας πούμε, το ανάλογο συνέβαινε. Έχουμε τώρα και ένα άλλο περιστατικό που προφανώς δεν έχει να κάνει με φυσικό φαινόμενο του σεισμού, αλλά της πυρκαγιάς στον Αγιάννη το Χωστό, και μπαίνουν ζητήματα πολιτικής προστασίας.
0: Και
1: οργάνωσης. Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, ναι, ήταν μια περιοχή η οποία έχει τη σεισμικότητα, λαμβάνονταν μέτρα, γιατί σας λέω, βλέπουμε πολυόροφα κτίρια τα οποία στην ουσία δεν υπέστησαν καμία, σαν σκελετός, ας το πούμε έτσι, σχεδόν παρέμειναν άθικτα. Έπεσαν βέβαια τείχοι, μπορεί να έπεσαν μπαλκόνια, αλλά το σημαντικό είναι ότι ο σκελετός παρέμεινε όσο το δυνατόν στη θέση του και δεν κατέρευσαν. Άρα θα υπήρχαν, φαντάζομαι, και πολιτικές και μέτρα που μπορεί κάπως, τα ξέρουμε, να εφαρμόζονται, κάπου μπορεί και να μην εφαρμόζονται, τα ξέρουμε και από τη δική μας την περιοχή, και εκεί είναι το ζητούμενο. Και από ό,τι τουλάχιστον καταγράφουν επιστήμονες που γνωρίζουν την περιοχή, είχε να κάνει ίσως και, σας είπαμε, το συνδυασμό ότι σε κάποιες περιοχές εκεί που ακόμα και χαμηλά κτίρια, που φαίνεται καινούργια κτίρια, κατέρευσαν, ήταν και κακό το έδαφος. Δηλαδή το έδαφος θεμελίωσης δεν ήταν το καταλληλότερο, που αυτό, ξέρετε, εντείνει τελικά το πρόβλημα και μεγενθύνει τις καταστροφές.
1: Η σαθρότητα του εδάφους. Εμείς τέτοια, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που απεχθάνεστε, αλλά θα την κάνω. Εμείς στην Κρήτη τέτοια μεγέθη, ας πούμε, πιθανολογείται ότι μπορεί ποτέ να δούμε, φτάρια, ας πούμε? Είχαμε ποτέ τέτοιο ιστορικό?
0: Βεβαίως. Είχαμε αρκετούς σεισμούς τα τελευταία, θα έλεγα, 1000 χρόνια και παραπάνω ίσως, που τουλάχιστον οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι έφτασαν ή ξεπέρασαν και τα 7 ρίχτερ.
1: Οπότε στη δική σας επιστήμη η ιστορία τι επαναλαμβάνεται, ας πούμε?
0: Είναι φυσικά φαινόμενα, και τα φυσικά φαινόμενα διαρκώς επαναλαμβάνονται. Άρα κανείς δεν πρέπει να φυσικάζει και να θεωρεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν μας χτυπήσουν κάποια στιγμή.
1: Ναι. Αν ομιγέννη, το λέμε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό δείχνει το ιστορικό μας.
1: Μας τύπα για τέτοια ώρα θα είχαμε Βενεζουέλες και στην Κρήτη Καράκας, κύριε Φασουλά. Με την εικόνα που έχετε εσείς.
0: Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσεγγίσει εύκολα, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Πού θα γίνει ο σεισμός, σε ποια περιοχή κυρίως θα πλήξει, θα είναι πάνω στην ξηρά, θα είναι... αν και στην ξηρά δεν έχουμε βέβαια τέτοια μεγάλα ρήγματα τα οποία είναι ικανά να δώσουν αυτή τη τάξη μεγέθους σεισμών. Αυτό είναι, θα έλεγα, το ευχάριστο για μας, γιατί τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το καταγράψουμε. Δηλαδή δεν έχουμε ρήγματα.

0: πάνω στο νησί ή έστω στην ακτογραμμή κοντά στην ξηρά, τα οποία έχουν αυτά τα μεγέθη, τα μήκη δηλαδή, που μπορούν να δώσουν τέτοιου μεγέθους σεισμούς. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχα υποθαλάσσια, άρα έχουν μια σχετική απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, αλλά σας λέω πάρα πολλά τα κριτήρια. Το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε και οι πιο καλά προετοιμασμένη περιοχή, λόγω της αυθαίρετης δόμησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, που αυτό δεν εγγυάται ότι έχουν κατασκευαστεί σωστά τα κτίρια. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές που ναι, θα έχουν και κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τα εδάφη τους. Άρα αν τα συνδυάσει κανείς αυτά τα δύο, κανείς δεν ξέρει τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι αξίζει να το θυμόμαστε είναι ότι οι σχετικά μέτριος υψηλού μεγέθους σεισμοί που μας έχουν πλήξει και στη δική μας την περιοχή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον δεν έχουν προκαλέσει μαζικές καταρρεύσεις. Οι καταρρεύσεις κτηρίων είναι ελάχιστες. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί σας είπα, η προτεραιότητα στην αντισεισμική προστασία και στις κατασκευές είναι να μην καταρρεύσουν τα κτίρια. Οπότε, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να βγουν με ασφάλεια, ναι, στη συνέχεια έξω και να σώσουν τις ζωές.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι λοιπόν πολλά, ναι, πολλοί οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά ναι, σίγουρα ένας τέτοιος σεισμός κάποια στιγμή θα μας χτυπήσει.
1: Αυτό το κρατάω, ειδικά αφού το λέτε εσείς. Και εγώ επιμένω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι ιστορίες, αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αφυπνίζουν στην άλλη πλευρά του πλανήτη περιοχές που είναι υποψήφιες και τους λέει ένας επιστήμονας θα μπορούσε δυνητικά να συμβεί και εδώ, και να γρηγορούν και να πιέζουν έτσι ώστε να δημιουργούν τις καλύτερες δυνατό προϋποθέσεις. Τώρα δεν μπορούμε να τα γκρεμίσουμε και να τα ξαναχτίσουμε. Ό,τι μπορούμε. Γιατί...
0: Ναι, μα και...
1: Ναι.
0: Ναι, οι αντισεισμικοί κανονισμοί σε αυτή τη λογική βασίζονται. Ότι φτιάχνεις ένα κανονισμό ο οποίος δεν θα σου εξασφαλίσει ότι τα πάντα θα είναι άθικτα σε ένα σεισμό των 7,5 ρίχτερ, το οποίο μπορεί να γίνει μία φορά στα 500 χρόνια, αλλά θα προσπαθούν να σου εξασφαλίσουν ότι ένας σεισμός από 6, από 6,5 μέχρι 7 ρίχτερ δεν θα σου προκαλέσει καταρρεύσεις μαζικές και θα μπορέσουν να σωθούν οι άνθρωποι. Οπότε σε αυτή τη λογική βασίζεται ο αντισεισμικός κανονισμός και πάντα, ξέρετε, μετά από ένα ισχυρό σεισμό που γίνεται στη χώρα μας γίνονται αναθεωρήσεις, γίνονται πάντα βελτιώσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον να προσπαθούμε να αυξάνουμε τα στάνταρ με την καινούργια γνώση που έρχεται και προστίθεται.
1: Μάλιστα. Μεγάλη κουβέντα, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Εγώ νομίζω ότι έχουμε και μία υποχρέωση να κρούμε τα καμπανάκια του κινδύνου ως της κινδυνολογίας. Θα γίνει, δεν θα γίνει τέτοιο σεισμός. Πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε για ένα τέτοιο σεισμό είναι το ερώτημα, με το δεδομένο ότι υπάρχει πιθανότητα να συμβεί στην Κρήτη. Αυτό λέω εγώ. Χαίρομαι που ξαναλειτουργεί ο σεισμογράφος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Άρα και η αίθουσα δοκιμών των σεισμικών δονήσεων.
0: Βεβαίως έχει ξεκινήσει και αυτή και λειτουργεί, και μάλιστα σύντομα θα λειτουργήσει όλο το μουσείο. Το καινούριο ανακαινισμένο μουσείο πλέον, που με χαρά θα σας υποδεχτούμε.
1: Ναι, να ξαναπάνε να βιώσουν και τις σεισμικές δομές.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες. Οπότε να κάνουμε μια πιο ειδική συζήτηση μόνο για το μουσείο. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Φασουλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας, ο οποίος απουσίαζε κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής λόγω ασθένειας. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος και ο εκπαιδευτής που είχαν συλληφθεί για τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Νεκρή εντοπίστηκε 49χρονη σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια Χανίων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Στο νοσοκομείο διακομίστη ανήλικη στο Ηράκλειο σε κατάσταση μέθη. Συνελήφθη ένας 50χρονος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε νεαρό στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ο ίδιος συνελήφθη λίγο μετά τη φυγή του, αφού προηγουμένως είχε πετάξει πέτρα σε πυροσβεστικό όχημα. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ Αντώνη. Και ίσως επειδή λέει ότι είμαι ασταμάτητη, αλλά γενικά έχει ωραίο ρυθμό, ωραίο, δυνατό. 13 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, πάμε προς το τέλος για τον Ιούνιο. Μαρή γιορτής για τον Πέτρο και τον Παύλο, χρόνια τους πολλά που σήμερα γιορτάζουν. Και πάμε σε ένα θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ακριβώς και το μέγεθός του και τα ζητήματα τα οποία προκαλεί, αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι τα βλέπουμε αφού έχουν συμβεί τα πράγματα και δεν προλαβαίνουμε και να τα διορθώσουμε. Θέλω όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες ήρθε στα χέρια μου ένα δελτίο τύπου. Ένα δελτίο τύπου που λέει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στα Σταυράκια η προγραμματισμένη σύσκεψη των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλείου με θέμα τις επιπτώσεις του Προεδρικού Διατάγματος στα όρια των οικισμών. Και παρά το γεγονός ότι είχαν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου, στη σύσκεψη τελικώς παραβρέθηκε μόνο ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ο Φραγκίσκος ο Παρασύρης, εκπρόσωποι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, η επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ηρακλείου, η κυρία Καναβάκη και ο κύριος Καραμαλάκης, και ο τεχνικός σύμβουλος των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, ο κύριος Πυριανάκης. Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση, λέει το δελτίο τύπου, προκάλεσε η παντελής απουσία εκπροσώπων της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι είχαν προσκληθεί εγκαίρως να συμμετάσχουν σε μία σύσκεψη που αφορά το μέλλον των οικισμών, των περιουσιών και της αναπτυξιακής προοπτικής χιλιάδων πολιτών. Πάμε λίγο να τα ανοίξουμε αυτό το θέμα και να το συζητήσουμε περισσότερο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δαφνών, ο κύριος Βασίλης Πετρογιάννης, για να δούμε τι έγινε καταρχήν την Παρασκευή και που το στυλιτεύεται, κύριε Πετρογιάννη, και τι έρχεται και που εσείς θεωρείτε ότι οφείλεται και αυτή η στάση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Ανδρεάκη, και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για να...
1: Τεράστιο θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Για να απουσιάζουν, ας πούμε, και να το απαξιώνουν εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστές.
1: Εγώ έλεγα σοβαρό θέμα το προεδρικό που πέρασε πέρυσι. Αλλά και η απαξίωση και αυτό σοβαρό επίσης.
0: Ναι. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση τι έγινε, γιατί δεν ήρθαν, γιατί δεν υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον?
1: Όχι, αν δείτε το δελτίο τύπου ακριβώς αυτό που λέμε. Υπήρχε μια απαξίωση. Τους περιμέναμε, δεν ήρθαν. Από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε εκπρόσωπος ενός βουλευτή.
0: Ναι. Από το κυβερνών κόμμα δηλαδή.
1: Ναι. Από το κυβερνών κόμμα που εκεί θα πρέπει και εκεί είχαμε τις προσδοκίες να έρθουν για να τους πιέσουμε. Μήπως κάτι αλλάξει, δηλαδή αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ τα του οίκου μας, δηλαδή είναι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, συρρυκνώνει τους οικισμούς, δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου από πού θα αναπτυχθεί, από το Γάζι ή από τον Ικαρναζό? Η ανάπτυξη είναι προς την άλλη χώρα. Έχουμε 15-20 χωριά και οικισμούς παραπάνω, που είναι στα 15-20 χιλιόμετρα από την πόλη, από το κέντρο. Και εκεί που περιμένουμε μια ανάπτυξη, δηλαδή αντί να γίνει το αντίθετο, να επεκτείνουμε τους οικισμούς προς το Ηράκλειο, έρχεται ο νόμος αυτός και τους συρρυκνούν και μας πάει στο πριν του 23. Δηλαδή στις Δαφνές που είδαμε και με το μελετή, αλλά και προχθές που έγινε μια συνάντηση στο Δήμο, αφού είχαμε καλέσει, μας κάλεσε και ο Δήμος.
0: Αυτό θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσετε.
1: Για να μας προλάβει.
0: Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τις συναντήσεις. Εσείς είχατε ζητήσει, ή πρόεδρε.
1: Εδώ και μέρες έχουμε ζητήσει συνάντηση και με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια που και αυτή ήταν απόν. Παντελώς.
0: Ναι.
1: Και με τον Δήμαρχο και με τους βουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τέλος πάντων, είχαμε για να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Το είχατε προαναγγείλει, είχατε στείλει τις προσκλήσεις. Είχαμε
1: προαναγγείλει και την Τετάρτη που μας πέρασε ο Δήμος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μας κάλεσε για να μας ενημερώσει με παρουσία του μελετητή τι γίνεται σε κάθε χωριό.
0: Αφού είχατε εσείς προαναγγείλει.
1: Ναι, αφού είχαν προαναγγείλει.
0: Και σας είπαν ότι εσείς τώρα συνεδριάζετε, ας πούμε, την Παρασκευή, δεν πειράζει. Ελάτε, ναι, σε εμάς το Σάββατο να ξανασυνεδριάσετε. Ή να σας ενημερώσουμε απλά.
1: Την Τετάρτη, δηλαδή πριν τη συνάντησή μας, έγινε ενημέρωση από το Δήμο Ηρακλείου.
0: Α, Μάλιστα.
1: Την προηγούμενη Τετάρτη έγινε αυτό, την Παρασκευή είχαμε εμείς τη συνάντηση με τους προέδρους και τις φορείς.
0: Α, προηγήθηκε λοιπόν η ενημέρωση. Ναι.
1: Ναι, η ενημέρωση ήταν τελείως επιγραμματική, ήρθε ο μελετητής. Εμείς αυτό περιμέναμε από πέρυσι, γι' αυτό και οι αντιδράσεις ξεκινάνε τώρα. Δηλαδή περιμέναμε να δούμε τι θα πει αυτή η μελέτη. Βέβαια κατά μόνας εγώ αλλά και άλλοι προέδροι είχαμε πάει στο μελετικό γραφείο που είχε αναλάβει το θέμα. Και στην ουσία τι έκανε το μελετικό, ότι να δούμε τι το έβγαλε απ' έξω. Δηλαδή ό,τι οι κόπεδο δεν έχουν χτίσει, τα πετάει έξω, τα κάνει ευρωτομάχια.
0: Αυτή τη μελέτη την πληρώνει ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Νομίζω ότι την πληρώνει το κράτος. Δεν είμαι σίγουρος ότι την πληρώνει ο Δήμος Ηρακλείου, γιατί έγινε πανελλαδικά. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό.
0: Ναι, ωραία.
1: Δόθηκε δηλαδή μια μελέτη σε μελετικό γραφείο εδώ στο Ηράκλειο, σε γνωστό μελετικό γραφείο. Και έβαλε τα χωριά, δηλαδή έκανε ένα χάρτη και πετάει όλες τις περιοχές, τα οικόπεδα, συρρυκνώνει δηλαδή στην ουσία τους οικισμούς όπως ήταν πριν το 23. Ξέρετε ότι είχαν μπει αυτές οι επεκτάσεις οικισμών, είχαν γίνει το 1983 με τον νόμο του Τρίτς τότε. Οι νομάρχες είχαν το δικαίωμα να επεκτείνουν τα χωριά. Εντάξει, δεν υπήρχαν βέβαια τότε μελέτες, εκεί είχε ένα δίκαιο η πολιτεία. Κάναν ένα κύκλο γύρω το χωριό και σου λέει να δω μια ακτίνα 500 μέτρα, είναι όλα εντός. Σίγουρα και αυτό ήταν λάθος, αλλά πάνω σε αυτά δοθήκαν χρήματα, επενδύσεις, αντικειμενικές αξίες, δηλαδή ο φόρος, οι συναλλαγές που γίνονται, είναι στις Δαφνές παράδειγμα είναι 70.000 το στρέμμα, η αντικειμενική. Δηλαδή όταν αγοράζει κάποιος ένα οικόπεδο, ένα στρέμμα, θα πληρώσει φόρο για 70.000, άσχετα αν η εμπορική είναι 5 ή 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κράτος εισπράττει, εισπράττει ένθια και ξαφνικά τα πετάει, δηλαδή θα μας δώσει πίσω τα λεφτά που έχουμε δώσει στις συναλλαγές τόσα χρόνια, στις αγοραπολισίες. Και εδώ όπως καταλαβαίνετε από πέρυσι έχουν σταματήσει τα πάντα. Με το που βγήκε αυτό το ΦΕΚ, το προεδρικό διάταγμα, μάλιστα ευνηδιαστικά τη μεγάλη εβδομάδα βγήκε, πέρυσι τον Απρίλιο, τη μεγάλη Τρίτη νομίζω ήταν. Παγώσανε τα πάντα. Ακόμα ακυρωθήκαν και τα προσύμφωνα των οικοπαίδων ή κάποιες προκαταβολές που είχαν δοθεί. Γιατί ο κόσμος λέει τι να το πάρω, αφού δεν θα μπορώ να το δομήσω.
0: Άρα από εδώ και στο εξής, διότι είχαμε τώρα αυτό το...
1: Το ξέρετε το θέμα.
0: Το τζερτζάρισμα, από τη μία ο Δήμος σας έφερε το μελετητή, σας εξήγησε πιο αναλυτικά αυτό που υποψιαζόσασταν και φοβόσασταν. Εσείς κάνατε μία σύσκεψη όπου διαπιστώσατε ότι και εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν εκεί, αφενός οι κυβερνητικοί να σας ακούσουν και να σας ενημερώσουν. Αφετέρου,
1: μα και όλοι, δηλαδή, όλοι εμπλεκόμενοι.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα έρθουν να μαγειρεύουν ψήφους.
0: Ναι. Αυτό έγινε στο τελικά στο μεταξύ σας. Πού καταλήγουμε? Από τη μία εσείς τηλητεύετε την αποχή και την αδιαφορία. Διότι όταν εσείς είσαστε ένα όργανο, είσαστε αιρετή που εκπροσωπείτε τις τοπικές κοινωνίες και μπορεί με έναν τρόπο ο ρόλος σας να μην είναι πάντα απόλυτα διακριτός ή να μην αναδεικνύεται ανάλογα με το βαθμό και την αποστολή που έχει. Είναι όμως ένας ρόλος ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν ήρθατε από μόνοι σας και έχετε και μια σειρά από σημαντικές ευθύνες επίσης να πούμε. Εσείς λοιπόν αυτό προσπαθείτε τώρα να το δείτε. Τα μηνύματα που λαμβάνετε ποια είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο που ακούει, δηλαδή εκτός...
1: Δυστυχώς ναι. τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις, δηλαδή και στους αρμόδιες υπηρεσίες πολυδομής μας λένε βγάλετε άδειες. Δηλαδή ο κόσμος τρέχει να βγάλει άδεια για να μην χάσει το οικόπεδο του. Χωρίς να έχει σκοπό να το δομήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι μας βάζει μια διαδικασία να πληρώσουμε μια άδεια, κάνει 10-15 χιλιάρια.
0: Έχεις, δεν έχεις, μπορείς, δεν μπορείς τώρα.
1: Ναι. Εγώ ας πούμε έχω ένα οικόπεδο τέτοιο, για παράδειγμα το λέω.
0: Ναι.
1: Δεν είχα σκοπό να το δομήσω, θα τα άφηνα στο παιδί μου κτλ. Τώρα αναγκάζομαι να το δομήσω, δεν έχω δυνατότητα να βγάλω άδεια. Δεν έχω δυνατότητα όμως να το δομήσω, αλλά προσπαθώ να του βγάλω άδεια, μπας και το πουλήσω, ας πούμε, να μην χαθεί η αξία που το αγόρασα. Και βέβαια στα περισσότερα από αυτά θα χαθούν και οι άδειες. Δηλαδή, αν δεν πουληθεί, θα χάσω και άλλα 5-10 χιλιάρια που θα δώσω για να του βγάλω άδεια.
0: Ναι. Και από την άλλη.
1: Το πρόβλημα όμως είναι εκεί ότι συρρυκνώνει, δηλαδή για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο και αφορά όλη την Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει οι προέδροι των κοινοτήτων, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα, τη δύναμή μας. Εδώ στο νομό, πόσοι προέδροι είμαστε, σε όλους τους Δήμους, του νομού Ηρακλείου ή της Κρήτης. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεσκοθούμε όλοι οι προέδροι του νομού. Και δεν ξέρω τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Δηλαδή είναι και προεκλογική περίοδος, να μπλοκάρουμε τις εκλογές, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι. Εκτός από την αξία, τη διαδικασία, είναι το ερώτημα που βάλατε από την αρχή. Οι πόλεις μοιραία αναπτύσσονται όσο και ο πληθυσμός τους αυξάνει. Σε κάποιες πόλεις η ανάπτυξη προς την ενδοχώρα είναι και μονόδρομος. Και δώσατε το παράδειγμα, ας πούμε, του Δήμου Ηρακλείου, που ούτε από τα δυτικά ούτε από τα ανατολικά υπάρχει δυνατότητα οικιστικά να αναπτυχθεί. Μοιραία λοιπόν θα πάει προς την ενδοχώρα. Με ένα τέτοιο νόμο και με μια τέτοια συνθήκη, η όποια ανάπτυξη δεν είναι εφικτή. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν είναι.
1: Ξεκάθαρο, ναι. Ναι. Μα δεν υπάρχουν και σπίτια και εδώ, δηλαδή ό,τι υπάρχει που μπορεί να νοικιαστεί και στα χωριά μας έχει νοικιαστεί. Και έχει νοικιαστεί γιατί είδατε τι γίνεται με τον τελευταίο χρόνο, 2-3 χρόνια με τα νοικιά. Έχουν πάει στο Θεό. Mm-hmm. Δηλαδή μια οικογένεια δεν μπορεί πλέον να ζήσει. Ψάχνει να βρει στην ενδοχώρα. Κάθε μέρα έρχονται οικογένειες, νέοι άνθρωποι και ζητάνε σπίτια στο χωριό. Γιατί στο Ηράκλειο πλέον είναι απαγορευτικό να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Βέβαια. Σε λίγο δεν θα είναι ούτε στα χωριά ιδιαίτερο ελκυστικό.
1: Σίγουρα έχουν ανέβει, ναι.
0: Δεν θα είναι. Κύριε Πετρογιάννη, τι ακολουθεί, εσείς τι έχετε σκοπό να κάνετε, θα το συνεχίσετε, θα το πιέσετε?
1: Εμείς δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ εξοργισμένοι, γιατί το αναφέραμε το ότι δεν ήρθαν οι φορείς, και θα προσπαθήσουμε, ναι, θα το διευρύνουμε, θα προσπαθήσουμε να συγκαλέσουμε όλους τους προέδρους του νομού Ηρακλείου και να πάρουμε μέτρα συλλογικά σαν νομός πλέον.
0: Ναι. Και όχι απλά μεμονωμένα αναδήμως.
1: Σαν δήμος, ναι, ακριβώς.
0: Ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω. Αυτή η λάμπα που έχω δώσει φωτογραφία που με έχει στείλει ένα δημότης στις Ζαφνές, γι' αυτό το ρωτάω εσάς.
1: Αυτό είναι λίγο τραυγελαφικό, αλλά
0: με το χριστουγεννιάτικο αστέρι που μου είπαν ότι είναι, λέει, χθεσινή φωτογραφία τραβηγμένη. Ισχύει όντως? Έχετε λάμπες που ανάβουν από τα Χριστούγεννα στο Δήμο?
1: Είναι,
0: στο χωριό
1: είναι,
0: σας.
1: Εδώ και χρόνια στολίσαμε με στεράκια και τα διακοσμητικά που βάζουμε στις μέρες των γιορτών.
0: Ναι. Από Λαμπρινού είναι αυτό το αστέρι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα το είχα δείξει προεκλογικά στο Δήμαρχο,
0: ναι,
1: ότι κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, ακόμα ανάβουν τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια συνεχίζουν και ανάβουν, όχι όλα, γιατί τα περισσότερα καίγαν, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια ένα καίγεται. Κάποια, ας πούμε, τώρα 2-3-4, κάποιες γερλάντες ανάβουν ακόμα. Το τραγελαφικό είναι ότι έχουμε τη γιορτή κρασιού.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένα δεκαήμερο εκδηλώσουν 50 χρόνια γιορτή κρασιού και σας καλώ και
0: 50 τώρα. Φτάσατε, μπράβο.
1: 50, ένα μισό αιώνα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων με εινοποιία και τα λοιπά εινοποιούς. Και σας καλούμε και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αυτή η γιορτή παλιά ήταν κέντρο αναφοράς, έτσι. Ήτανε
1: και τώρα. Και
0: σπουδαία
1: τώρα,
0: γιορτή. Είναι. Και τώρα με την επαιτειακή της ταυτότητα, ότι κλείνει 50 χρόνια, θα πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε
1: έχει, ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι καταξιωμένος, ναι, βεβαίως, είναι τέταρτη μέρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι και ένας καλλιτέχνης νέος που τραβάει παραγωγικό, δεν ξέρω αν θέλετε να πω το όνομά του.
0: Να μου το πείτε, γιατί είπε το
1: πράγμα. Είναι ο Σαμόλης, ο Γρηγόρης.
0: Σαν να τον είχατε πει, έτσι όπως μου λέγατε, ένας νέος καλλιτέχνης που τραβάει κόσμο, πήγαινε από μόνος.
1: Καταξιωμένοι, ναι, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τους υπόλοιπους. Όλοι είναι καταξιωμένοι καλλιτέχνες.
0: Βέβαια.
1: Και χθες είχαμε πάρα πολύ κόσμο και τις επόμενες μέρες ευελπιστώ ότι θα είναι το ίδιο.
0: Η λάμπα άναβε χθες.
1: Ναι, γύρω από την πλατεία ανάβουν τα Χριστουγεννιάτικα, δηλαδή αυτή είναι η τραβηγική εικόνα, ας πούμε.
0: Κάνετε γιορτή κρασιού τέλη Ιουλίου με τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια. Εμένα μου στείλετε φωτογραφίες, εμένα μου έχουν στείλει μόνο μία εδώ, όπου είναι και το φοβερό.
1: Είδα χθες μία άλλη λάμπα, δεν ξέρω ποια σας στείλανε, δεν ανάβει ο δημοτικός το φανάρι του, το φωτιστικό του δημοτικού φωτιστικού.
0: Αυτή μου στείλανε.
1: Αλλά από κάτω ανάβει το αστεράκι, ας πούμε, το Χριστουγεννιάτικο, οπότε...
0: Ανάβει
1: να μην έχουμε και παράπονο, δηλαδή φωτίζεται από τα στεράκια.
0: Πείτε του Σαμόλη να παίξει τα κάλαντα απόψε, που να είναι και μέσα στο κλίμα. να γίνεται viral τελείως. Λοιπόν,
1: ναι. Εγώ θερμά. Τα αφήνω, καταλαβαίνετε, δηλαδή και η υπηρεσία, έρχονται, ανάβουν τις λάμπες για να δουν ποιος είναι καμία. Δεν τα βλέπουν τι ανάβουν. Θα έπρεπε να τα αφαιρέσει, αλλά τουλάχιστον θα τα αποσυνδέσει να μην ανάβουν.
0: Ναι. Σου λέει, άμα καεί η λάμπα, να ανέβει από κάτω το φωτάκι. Εσάς προσέχουνε. Ναι. Δεν είναι για μας.
1: Ακριβώς.
0: Α, σαν αυτό τώρα που είναι καμένη λάμπα από πάνω του δημοτικού φωτισμού, αλλά ανάβει το φωτάκι. Και επειδή το σειρό το λέμε και δεν το βλέπει ο κόσμος, θα το στείλω στους συναδέλφους στο creto.gr, σε πολύ λίγο να το έχουν κάνει και θέμα, να δει ο κόσμος στις Δαφνές. Εορταστικό στολισμός Χριστουγέννων που τοποθετήθηκε.
1: Ενώ κρασιού στα 50 χρόνια.
0: Που τοποθετήθηκε από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Λαμπρινό, δεν αφαιρέθηκε ποτέ. Λέει ο κύριος Πετρογιάννης, είχε έρθει προεκλογικά, λέει ο κύριος Καλοκαιρινός, το είχα δείξει και του είχα πει, εντάξει, ανάμεσα στα άλλα, κατεβάστε και τα στολίδια του Χριστουγέννου, ας πούμε.
1: Και στον κύριο Καραμαλάκη το είχα πει.
0: Ναι, ακόμα αναμένα είναι.
1: Όχι, λέγαμε για την καθημερινότητα,
0: ναι,
1: και τα
0: προνοήματα
1: της καθημερινότητας που θα φτιάχναμε.
0: Ναι, φτιάχτηκε.
1: Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήταν και αυτό. Ναι,
0: φτιάχτηκε.
1: Να φανταστείτε σε πού είμαστε, στην τριτοκοσμική χώρα.
0: Ναι, ωραίο. Γιατί το λέτε αυτό, είναι ωραία. Γιατί δηλαδή κάνετε τώρα εκεί γιορτή κρασιού με τα φωτάκια σας, ωραία, τα χριστουγεννιάτικα. Γιατί είστε τέτοιος άνθρωπος και δεν το εκτιμάτε λίγο, να το δείτε πιο. Δείτε το φωτισμό.
1: Τουλάχιστον έχουμε φωτισμό.
0: Φωτισμό. Θα έχετε και τουρίστες, φαντάζομαι.
1: Μη σκοντά πια κανένα στις λακκούβες που είναι πέρα της πλατείας. Έχουμε κι άλλα.
0: Ναι. Είδατε. Για σας φροντίζουν, εσείς γκρινιάζετε. Κύριε Πετρογιάννη, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Μπήκαμε πιο ρομαντικά, η αλήθεια, ρομαντικά στο τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την συζήτηση που ξεκινάει κάθε μέρα στις 8 ακριβώς, 102,3 Creta One, εδώ είμαστε. Και βεβαίως για ό,τι άλλο θέλετε να μαθαίνετε, creta1.gr, εκεί ανεβαίνουν οι ειδήσεις, η καθημερινότητα, οι συζητήσεις και διαδικτυακά από όπου μπορείτε επίσης και να μας ακούτε. Μέσα από δύο διαφορετικές οδούς, από τη μία της εικόνας με live streaming, από τα μοναδικά ραδιόφωνα στη χώρα που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους καθημερινά με live streaming μετάδοση, είτε απλά να μας ακούτε αν είστε μακριά από τα όρια του νομού Ηρακλείου. Εντάξει, και ήταν και ένα Σαββατοκύριακο που συνέβαιναν και άλλα πράγματα παράλληλα. Αυτό που εμείς λέμε meanwhile, δηλαδή κρατούσε η πολιτική επικαιρότητα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω, έχω πάθει ένα βέρτικο ακριβώς, διότι από τη μία ακούω τη λέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και από την άλλη βλέπω ότι είμαστε στο απόλυτο προεκλογικό κλίμα. Με διάφορες εκδηλώσεις, συζητήσεις, αντιπαραθέσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει οργώσει ήδη διάφορες περιφέρειες, έχει κάνει ομάδα κρούσης. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει σε διάφορες περιοδίες μέσα στη χώρα, μέσα στην πόλη. Αλλά οι εκλογές λες την ώρα τους. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι αυτό που είναι, με πάρα πολλές ανακατατάξεις, έφυγε και η Θοδώρα, η Τζάγκρη. Έφυγε από τον Κασελάκη, τον Στέφανο. Μην χτυπιέσαι. Έφυγε. Πάρ' το ψύχρεμα. Πάει λέει, μάλλον προς το Πασόκ. Δεν ξέρεις και πού πάνε τώρα. Δηλαδή φεύγουν από. Πού ήτανε, εγώ όταν μου λένε έφυγε η Τζάγκρη, λέω περίμενε. Πού ήτανε τώρα. Ήτανε, λες, στον Κασελάκη. Και πού θα πάει. Θα πάει στο Πασόκ. Έχουμε και τους άλλους άστεγους. Τα όλα ορφανά τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε το ορφανά του Πασόκ, τώρα έχουμε και το ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ. Παπάς. Ο Μπολάκης. Που δεν ξέρουν και αυτοί που θα πάνε. Δεν τους παίρνει ο Τσίπρας. Θα τους πάρει το Πασόκ. Και αν τους πάρει το Πασόκ, αυτό θα είναι σε καλή αυτή πλευρά. Θα βοηθήσει το Πασόκ, εννοώ, που δεν μπορεί με τίποτα να αυτό πάει εκεί που πρέπει να πάει. Είναι σαν να σπρώξει ένα φορτίο ακούνητο εκεί, τα ίδια. Δεν ξέρω. Έχουμε και το Φάμελο. Και ο Φάμελος λέει, και αυτό στρέφει το βλέμμα του προς το Πασόκ. Εντάξει, έγινε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ. Αφού δεν είναι Πασόκ, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν είναι πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε γίνει παλιά λίγο Πασόκ. Τώρα θα γίνει το Πασόκ λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Έχει γίνει ο εαυτός του. Απλά λέει τον λουστράρανε λίγο παραπάνω. Η Μαρία τα δικά της. Η Μαρία έκανε ανακοίνωση. Την είδες που είπε ότι την πολεμάνε μετά τις αποχωρήσεις εδώ των δύο. Βγήκε εκεί, είπε ότι ήταν μικρή, δεν ήξερε, δεν ρώταγε κιόλας και εμπιστεύτηκε κόσμο λέει, που δεν έπρεπε, που της είπαν θα μπουν μπροστά και επειδή αυτή ήταν αθώα. Τους είπε ναι, ελάτε, και μετά αυτοί φύγανε και μετά αυτή έπαψε να είναι αθώα και αποφάσισε να καθαρίσει πολύ γρήγορα την ελπίδα και τώρα την καθάρισε. Όσο εμείς μιλάγαμε το Σαββατοκύριακο, κάναμε μπάνιο γενέθλια, αυτό η Μαρία καθάριζε την ελπίδα και την έχει βγάλει καινούργια πάρα πολύ ωραία. Ελάτε να την πάρετε. Αυτά συμβαίνουν τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέσα σε όλα είδα και αυτή την είδηση ότι ο Μαμουλάκης λέει παρακολούθησε διαδικτυακά του Τσίπρα την συζήτηση που κάνανε εκεί στο. Την Ελλάς μπήκε εκεί δε. Είναι και αυτό τώρα το μαράζι. Θέλει να τους πάρει και αυτός δεν τους παίρνει. Και περιμένουν και κάνουν την τρίχα τριχιά. Ότι εγώ βλέπω τι λες, μήπως θες να με πάρεις εμένα. Πάντως αυτός πήρε αυτόν που έπρεπε. Ξέρει αυτός τι παίρνει. Πήρε τον Κόκαλη. Σου λέει κάτσε πάρουμε το κεφάλαιο, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Και οι υπόλοιποι θα δούμε τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε θα τους τσιτσιρίζει κανονικά. Δεν ξέρω και σε πόσες εκπομπές πρέπει να είδα το Σαββατοκύριακο το μονόπετρο της Σάκαρη που έδωσε μια συνέντευξη στα αγγλικά. Ωραία τα λέει τα αγγλικά. Πιο ωραία τα λέει τα ελληνικά. Που θα παντρευτεί τον γιο του Πρωθυπουργού και έδωσε μια συνέντευξη που δεν κατάλαβα γιατί. Πρέπει να ήταν για αθλητικό λόγο, γιατί είναι στις κερκίδες. Αλλά μέσα στο κομμάτι αυτό τη ρωτήσανε και για το γάμο. Και αυτή είπε ότι θα κάνει ένα μικρό γάμο και έκανε έτσι τα δάχτυλά της. Ό,τι εκπομπή υπήρχε πρέπει να το έδειξε στην Κρήτη 500-600. Και φρικάραν οι Αθηναίοι ότι δεν είναι μικρός γάμος, λέει 560-600 καλεσμένοι. Αλλά στην Κρήτη συνηθίζουμε να κάνουμε λέει, τέτοια πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει μας έξω το μονόμετρο και μας είπε ότι είναι αυτός που είναι. Και τον κατάλαβα από την αρχή ότι τον ήθελε. Και αυτό. Τίποτα. Τουλάχιστον τελείωσαν όλες οι παραγωγές. Οι αθηναϊκές. Σου φύγει τη Σταματίνα, την έχασες ή παίζει ακόμα. Σταματίνα παίζει, θα ακολουθεί. Οι υπόλοιποι κόβουν σιγά σιγά δρόμο.
Τελείωσε και η Φέη από το Μέγκα, έφυγε, αυτό ήτανε. Πήγε όμως στο γάμο της Οικονομάκου, στην Πάρο. Ναι, με αυτόν τον, πώς τον λένε, δεν θυμάσαι πως τον, ωραίο παιδί, ψηλό, ντουλαπέ, καλό. Πολύ χαρούμενος αυτός ο γάμος. Πολύ χαρούμενοι και εμείς, πολύ χαρούμενοι και η Ελληνίτσα μας. Αυτό και αν το είδα παντού, και το νηφικό της, όλα έπαιξαν πολύ. Τελειώνουν σιγά σιγά οι εκπομπές, τελείωσαν και τα Σαββατοκύριακα, μας αποχαιρέτησαν πάρα πολύ ωραία και με τώρα καταλαβαίνεις τι θα παίζει. Λίγο ενημέρωση, θα μπουν τα ρεζερβέ. Θα πάνε διακοπές οι μεγάλοι, ξεκουραστούν, διότι φέτος θα είναι και δύσκολα τα πράγματα. Θα έχουν γυρίσει όλοι μετά τις 20 Αυγούστου. Πρέπει να βγάλουν, ναι, πριν τη ΔΕΘ, πρέπει να είναι τα μεγάλα όπλα, πρέπει να είναι στις θέσεις τους. 20 του μήνα, 25 το πολύ. Γιατί πρέπει να προετοιμαστούν για τη ΔΕΘ και βεβαίως να είναι και περίπου stand-by για το τι λάκτισμα θα δώσει ο Πρωθυπουργός. Θα το δώσει, θα πει εκλογές ας πούμε Οκτώβριο, δεν θα το πει. Τα μέσα σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι προετοιμασμένα για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Αυτή την ώρα που εμείς μιλάμε στο Μαξίμου πραγματοποιείται σύσκεψη με εκπροσώπους, λέει, της αγοράς για την ακρίβεια και προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις των τιμών. Έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη και με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και με τους προέδρους ενώσεων, σούπερ μάρκετ, βιομηχανιών, να ανταλλάξουν απόψεις. Δεν είναι, λέει, αυτός ο σκοπός της συνάντησης, ούτε να αναλύσουν δεδομένα. Αυτά τα έχουν κάνει, είναι γνωστά σε όλους. Στόχος είναι να επιτύχουν μια συμφωνία και να την ανακοινώσουν. Προφανώς από την πλευρά της κυβέρνησης θα προσπαθήσουν να ασκηθεί μια πίεση έτσι ώστε όλοι οι κρίκοι που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα να προχωρήσουν συντεταγμένα σε μειώσεις τιμών σε πολύ βασικούς κωδικούς προϊόντων. Και από την άλλη δεν θα είναι μια εύκολη συζήτηση, δεν είναι και μια εύκολη εξίσωση, διότι αν ήταν θα είχε γίνει αυτή η συμφωνία, θα είχε επιτευχθεί προπολού, δεν έχει επιτευχθεί. Προφανώς και λόγω των αυξήσεων και του κόστους παραγωγής και των μεταφορικών που έχουν ανεβάσει τις τιμές. Το να ζητάς αυτή την ώρα αυτές οι τιμές όχι να μείνουν σταθερές αλλά να πέσουν, είναι μια δύσκολη συνάρτηση, μια δύσκολη συζήτηση. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν τελικώς επέλθει μία συμφωνία και τι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά το μεσημέρι, όπου είναι να λάβει χώρα αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς είχαμε την Παρασκευή εδώ και την Υπουργό Παιδείας, την Σοφία Τζαχαράκη, η οποία έκανε πάρα πολλές στάσεις στην περιοδία της. Ήταν ωραίο, τα είχε βάλει όλα. Όχι, το λέω, δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που είδα μία υπουργό, έμεινε και το Σάββατο εδώ, όχι δεν έμεινε το Σάββατο, ήταν Πέμπτη Παρασκευή, που πήγε σε τόσα πολλά σημεία, που συναντήθηκε με τόσο πολύ κόσμο και με εκπροσώπους και με φορείς, πήγε και από το Πανεπιστήμιο, εκεί που αναμένεται να αναγγυρθούν οι φοιτητικές εστίες για να λύσουν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εγώ θα έλεγα ένα μεγάλο καρκίνωμα, ένα κοινωνικό ζήτημα που αφορά τη στέγαση των φοιτητών και το διαπίστωσα αυτό και τις προηγούμενες μέρες συζητώντας με πάρα πολλούς γονείς, διότι το ένα κομμάτι ήταν συγχαρητήρια στα παιδιά, καλή αρχή ας πούμε στις σπουδές τους, δεν λες σταδιοδρομία πια, γιατί η σπουδή δεν είναι και σταδιοδρομία, ένας άνθρωπος μπορεί να σπουδάσει κάτι και να κάνει κάτι άλλο τελείως ή κάτι άλλα. Τελείως, διότι πλέον και οι μισοί Έλληνες ψάχνουν να βρουν δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν. Άρα δεν πάμε στο άλλο. Πόσες δουλειές κάνεις για να ζήσεις, αυτό είναι. Το μισό λοιπόν ήταν καλή επιτυχία στα παιδιά που ευωδόθηκαν οι στόχοι και οι σκοποί τους, και το άλλο είναι πού θα μείνουν. Και είδα όλη αυτή την αγωνία των γονέων, που πολλά παιδιά που πέρασαν ας πούμε στο Ρέθυμνο, οι γονείς πραγματικά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την ώρα μια στέγη για το παιδί τους, ένα σπίτι για το παιδί τους, μια φοιτητική στέγη, ένα δωμάτιο. Δεν θέλει τώρα ένας φοιτητής και κάτι άλλο. Μου μιλούν για εξωφρενικά ποσά. Μου μιλούν για ενίκια που πια ας πούμε ξεπερνούν τα 400-500, πάνε στα 600-700 ευρώ για να μπορεί να μείνει κάποιος σε ένα αξιοπρεπή δωμάτιο με αξιοπρεπείς συνθήκες, διότι οι περισσότεροι προχωρούν ας πούμε ξέροντας και το ζήτημα και το πρόβλημα και την έλλειψη,
ό,τι βρουν δίνουν και το όπως το θένε το παίρνουν. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Οι φοιτητικές εστίες θα το λύσουν αυτό το ζήτημα? Δεν θα το λύσουν σήμερα. Θα το λύσουν μετά από αρκετά χρόνια, 3 με 4, που θα έχουν ολοκληρωθεί ως έργο και θα το δώσουν. Ωστόσο, αυτά τα χρόνια που μεσολαβούν, το θέμα θα οξύνεται και θα πηγαίνει, διωγγώνεται και πηγαίνει και βεβαίως δεν αντιμετωπίζεται με κανέναν τρόπο. Ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όπου τα Airbnb έχουν καταλάβει το κύριο μέρος της αγοράς, η στέγη, είτε η φοιτητική, είτε για οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα που είδατε δεν το συζητάμε, το περνάμε. Χωνέψαμε, ας πούμε, ότι ένα σπίτι από τα 7-8 εκατοστάρικα έχει πάει στα 1000, έχει πάει στα 1200, έχει πάει στα 1500, έχει πάει στα 1800. Βλέπουμε αγγελίες με τετραγωνικά 70-80, ας πούμε, και άλλο θέλει 1500 ευρώ, γιατί έτσι, γιατί σου λέει, άμα θες. Μα δεν θες, κάποιος θα τα δώσει. Και το περνάμε έτσι, ωραία, ήπια. Την πήγανε και σε ένα κέντρο καινοτομίας. Εγώ δεν ήξερα ότι είχαμε κέντρο καινοτομίας εδώ στο Ηράκλειο. Δείξαν τα παιδιά και κάτι ρομποτάκια, κάτι πράγματα. Βέβαια, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι το κέντρο καινοτομίας, το οποίο κατά πολύ εμπλέκεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και λιγότερο εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη γραμμή για να φωτογραφηθούν στην επίσκεψη με την υπουργό εδώ στο Ηράκλειο, θέλοντας να καρποθούν, ας πούμε, τα ωφέλη. Πόσο ξεπερασμένο και όλο αυτό πια, γιατί είναι και συγκεκριμένα τα πρόσωπα και συγκεκριμένες τακτικές τους. Είναι ένα κέντρο το οποίο μπορεί να δώσει πολλά. Είναι καλό να εμπλακεί περισσότερο το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αυτό το κέντρο. Έχει και τη δυναμική, έχει και το know-how, έχει και τους καθηγητές, έχει και πάρα πολλά διαφορετικά πεδία. Και πέρα από τα κλασικά ρομποτάκια που μας βλέπουν στην Κίνα και γελάνε, να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τεχνικές και δεξιότητες σε πολλά άλλα πεδία, σύγχρονα, άμεσα. Υπάρχει που υπάρχει, χρηματοδοτήθηκε που χρηματοδοτήθηκε, να μην το θυμόμαστε μόνο από την επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη, μετά να το δούμε να φθήνει, να το πάρει το Πανεπιστήμιο στα χέρια του και να το εξελίξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση και για τα επόμενα χρόνια, για να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάρχουν πραγματικά ταλέντα και φυτώρια σπάνια, να μπορέσουν να έχουν ένα χώρο για να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και να προετοιμαστούν λίγο πριν το Πανεπιστήμιο. Βλέπω και εδώ έχουμε λέει σύσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το σχεδιασμό εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που αφορά το Λύκειο, άλλη πάλι μεταρρύθμιση είναι αυτή, και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η κυβέρνηση προωθεί το θεσμό του Εθνικού Απολυτηρίου με στόχο να μειωθεί το άγχος των μαθητών και να μετατοπιστεί η αξιολόγηση στη διάρκεια φοίτησης στο Λύκειο, όπως το κάνουν, ας πούμε, και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό, και δίνουν το Higher National Diploma, το οποίο έχει και αξία. Δηλαδή, ένα πολιτήριο Λυκείου στο εξωτερικό, και ακόμα και αν δεν πας στο πανεπιστήμιο, έχει μια συγκεκριμένη αξία. Όχι είναι εδώ εμάς, έχει καμία. Το Λύκειο είναι προθάλαμος για να πας στο πανεπιστήμιο. Αυτό το σύστημα, λέμε τώρα, αν ενδέχεται να εφαρμοστεί από το 28. Και στην ουσία τι θα κάνει, γιατί τώρα όλο αυτό σχεδιάζεται, είναι οι εμπειρογνώμονες και από 5 χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα το δούμε όλο αυτό να μας παρουσιάζεται τέλη Οκτωβρίου, άρα είναι πολύ όψιμο να πούμε οτιδήποτε. Αλλά κρατάω, ας πούμε, αυτό το πρώτο που λέγεται, ότι υπάρχει μια βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης οι μαθητές του Λυκείου να απαλλαχθούν από αυτό το βάσανο, από αυτό το άχθος των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας το θεσμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Δηλαδή ένα πολυτήριο το οποίο θα δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να δουλεύει και στις 3 τάξεις και να χτίζει ένα τελικό βαθμό μέσα από 3 συνεχόμενες χρονιές και όχι με τη φωτογραφική απεικόνηση εξετάσεων στο τέλος των 3 αυτών τάξεων. Θα δούμε περισσότερα που αφορούν αυτό το θέμα και πώς αναμένεται να λειτουργήσει και αν τελικώς θα υιοθετηθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι εδώ πάμε τώρα να καταργήσουμε τη μία μεγάλη εξέταση με άλλες επιμέρους μικρές εξετάσεις. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί το άγχος αυτό να κοπεί. Απλά
τα παιδιά εκπαιδεύονται σε περισσότερες εξετάσεις, άρα ας πούμε σε περισσότερες ευκαιρίες. Όμως ένα τέτοιο τύπου σύστημα ούτε την παραπαιδεία θα καταργήσει, ούτε τα φροντιστήρια, θέλω να πω, τα ιδιωτικά μαθήματα, θα εξακολουθήσει να τα κρατάει πολύ ψηλά, διότι ένα παιδί που θα πρέπει να παίρνει καλούς βαθμούς από την πρώτη ηλικίου, να την παίρνει στη δεύτερη ηλικίου, να πάρει στην τρίτη ηλικίου, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένο αυτό που θα έχει ένα στόχο, σε αυτό το στόχο, άρα και εσύ να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να πληρώνεις εκείνους που θα βοηθήσουν να καταφέρει αυτό το στόχο. Και θέλω να το πω αυτό το σχόλιο και πάμε σε τραγούδι, Αντώνη, ότι φέτος ήταν από τις λίγες φορές που άκουσα από τα παιδιά που πήραμε συνέντευξη, πήραμε από πολλά παιδιά συνέντευξη, όλοι οι δημοσιογράφοι και εδώ στα τοπικά μέσα και σε όλη την Ελλάδα, που πλέον πολύ ξεκάθαρα τα παιδιά αυτά ευχαριστούσαν τους καθηγητές στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην παραπαιδεία, στο φροντιστήριο. Ότι με βοήθησαν οι καθηγητές μου στο φροντιστήριο. Ότι είχα πολύ στήριξη από τους καθηγητές μου στο φροντιστήριο. Το λέγανε ξεκάθαρα. Που αυτό το κομμάτι δεν βλέπω να το πιάνει κανένας από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από την κυβέρνηση. Θα καταργήσουν τις πανελλαδικές, έχει και ο Τσίπρας την ίδια αγωνία να καταργήσει τις πανελλαδικές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λέγοντας ο ένας αυτό, θα πρέπει και η κυβέρνηση να πει το άλλο. Και στη μέση θα είναι τα παιδιά και οι γονείς, που θα πρέπει να συνεχίσουν αυτό που έκαναν με κορύφωση στην τρίτη ηλικίου, να το ξεκινήσουν τώρα από την πρώτη ηλικίου. Να πληρώνουν για να παίρνουν τα παιδιά καλούς βαθμούς μέχρι να φτάσουν να πάνε στο λύκειο, και όταν, στο πανεπιστήμιο. Και όταν πας να κάνεις τη σούμα, είναι σαν να το έχεις στείλει στο Κολούμπια. Δηλαδή, άμα είναι να το αποθηκεύσεις τα χρήματα αυτά και να πάει όπως με ένα βαθμό, του πληρώσει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ας πούμε, μεγάλο, ξέρω εγώ, στην Αμερική που θέλει να πάει το παιδί, το ίδιο θα βγει. Άμα κάτσεις και τα θρεις και βάλεις και του γυμνασίου μέσα, γιατί και του γυμνασίου τα πληρώνουμε, είναι σαν να έχει πάει στο Κολούμπια.

Δεν μπορείς να πεις πολλά για τον Σταύρο τον Ξαρχάκο, αλλά χαίρομαι που αυτό το τραγούδι το άκουσα μέσα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το ανέβασε η ίδια η Ρος Άια, σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου, μάνα των δύο του παιδιών, ντύνοντας μια εικόνα δική τους. Ο Σταύρος ήταν στην αγκαλιά της, την κοιτούσε με αυτό το χαρακτηριστικό βλέμμα του Σταύρου του Ξαρχάκου, και η Ρος Άια έβαλε αυτό το απόσπασμα στο Instagram ντύνοντας τη φωτογραφία. Το τραγούδι ερμηνεύει η ίδια, τη μουσική την έχει γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος, και το τραγούδι επανακυκλοφορεί με τη συνδρομή ενός νέου, πολύ δυνατού, νέου δεν είναι, τα τελευταία χρόνια τους βλέπουμε, τους Paper Cut, μια συνεργασία που έκαναν από κοινού και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Κυριολεκτικά το λάτρευα από παλιά, το αγάπησα ξανά πολύ δυνατά και το άκουγα όλο το Σαββατοκύριακο. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το βρήκες και μπορούσαμε και τα ακούσαμε και από εδώ. Ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, νομίζω ήταν και αυτός μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ελέφερνα, εδώ στο Ρέθυμνο, που για μία ακόμα χρονιά έλαβαν χώρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελέφερνας. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες σπουδαίοι καλλιτέχνες και πολιτιστικά δρόμενα λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Ο Νίκος ο Σταμπολίδης έχει αφήσει την καρδιά του εκεί, παρόλο που η δράση

Δημιούργησαν εκεί ένα μουσείο κόσμημα και νομίζω ότι όλη η περιοχή του Τοφίλη, όχι μόνο η Ελέθερνα, το Ρέθυμνο γενικότερα. Αυτά συνέβαιναν παράλληλα με όλα όσα άλλα συνέβαιναν σε αυτόν εδώ τον τόπο που έχει και ωραίες στιγμές και δυνατές αναφορές και θα πρέπει να τις φέρνουμε και μπροστά.

Ο Αντώνιος μου λέει: μην κάνεις άλλο σχόλιο. Έχω ένα ακόμα ωραίο τραγούδι να βάλω για το τέλος. Και δεν θα του χαλάσουμε το χατήρι. Κυρίως γιατί το ραδιόφωνο δεν πρέπει να ξεχνά την ταυτότητά του. Και βεβαίως είναι καλά τα σχόλια και συνεντεύξεις και όλα. Αλλά η μουσική έρχεται και αλλάζει το ρου της ιστορίας. Αυτή είναι και η χάρη της και η αποστολή της. Οπότε από εμάς και τους τρεις, τον Αντώνη και τον Μάνο, τον Αντώνη που ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί πρωί-πρωί μου είχε και την έκπληξή του για τα γενέθλιά μου. Δίνουμε τις κυτέλλες στους επόμενους, οι οποίοι έρχονται αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου που είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος και ο εκπαιδευτής που είχαν συλληφθεί για τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. 16χρονη διακομίστη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα του Ηρακλείου στα χέρια της αστυνομίας ο υπεύθυνος του καταστήματος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 53χρονη στο Ρέθυμνο μετά από οικογενειακό γλέντι όπου σημειώθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί στον αέρα. Η γυναίκα φέρεται να μην υπέδειξε τον δράστη με την υπόθεση να διερευνάται. Νεκρή εντοπίστηκε 49χρονη σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια Χανίων. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. 2 11χρονα αγόρια διασώθηκαν ζωντανά στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που είχαν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 40 90 72 ή στο 6972 72 44 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι εδώ και σήμερα στο Κρέτα One 102,3. Κρέτα One στους 102,3 για όσους βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, συχνότητα 102,3. Μας ακούτε καμπάνα, όπως μου λέει χαρακτηριστικά πάντα ο Αντώνης, από ποιο σημείο του νομού και αν βρίσκεστε. Και βεβαίως πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, από το ραδιόφωνο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε μέσα από το cretaone.gr, πληκτρολογώντας βεβαίως cretaone.gr και επιλέγοντας το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κρέτα One 102,3. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος. Αντώνη, μας τελείωσε. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σιγά σιγά, μέσα στη βδομάδα. Ένας Ιούλιος και ένας Αύγουστος που ενδέχεται να είναι, όπως λένε και οι ειδικοί, ιδιαίτερα ζεστοί μήνες, ό,τι πρέπει για διακοπές. Για όσους βεβαίως κάνουν, Καταρχάς ξεκινώντας σήμερα 29 Ιουνίου θέλω πρώτα να ευχηθώ δημόσια χρόνια πολλά στην δική μας Αντιγόνη Ανδρεάκη, η οποία είχε τα γενέθλιά της εχθές 28 Ιουνίου. Τον ίδιο μήνα έχουμε Αντιγόνη τα γενέθλια, αν και διαφορετικά ζώδια. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είσαι πάντα υγιής, να είσαι πάντα δυνατή και δημιουργική όπως είσαι μέχρι τώρα. Και βεβαίως Δευτέρα σήμερα θα το γιορτάσουμε εδώ στις εγκαταστάσεις της New Vision Media. Ψάχνουμε αφορμές άλλωστε εδώ με το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην εταιρεία μας. Φίλες και φίλοι, ξεκινώντας, η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ, τι και αν είναι Σαββατοκύριακο, δεν σταματάει, συνεχίζεται ακάθεκτη τόσο η πολιτική επικαιρότητα, όσο βεβαίως και στο μέτωπο, το κοινωνικό, το ευρύτερο, τόσο τοπικά όσο και σε εθνικό επίπεδο. Καλά, για να μην μπούμε για τα διεθνή, για να μην μπούμε για την ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν, με την κατάπαυση του πυρός, με τη συμφωνία τη μία μέρα, με ουσιαστικά πυραυλικές επιθέσεις την επόμενη και ξανά τα ίδια από την αρχή. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από ένα θέμα, θα το είδατε όλοι, έχει γίνει viral βεβαίως στο διαδίκτυο και αναφέρομαι βεβαίως στην φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα χθες στην Καλλιθέα στην Αττική, όπου ουσιαστικά, γιατί θέλω να αναφερθώ σε αυτό το περιστατικό, γιατί οι εικόνες των συμπολιτών που ουσιαστικά δημιούργησαν ένα ανθρώπινο πλέγμα για την 75χρονη προκειμένου να πηδήξει από τον μπαλκόνι, από το φλεγόμενο διαμέρισμα, αποδείχθηκε σωτήρια. Και βεβαίως τέτοιες ειδήσεις που αναδεικνύουν ακόμα και σήμερα, σε μια περίοδο, σε μια εποχή που διανύουμε, φίλες και φίλοι, που επικρατεί ο ατομισμός και η ιδιώτευση, όταν βλέπεις την αλληλεγγύη να φτάνει σε σημείο να σώζει έστω και μια ανθρώπινη ζωή, είναι πραγματικά συγκινητικό και άξιο αναφοράς και δημοσίευσης. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η 75χρονη, σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή και δημιούργησαν αυτό το ανθρώπινο πλέγμα. Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς, όπως είπα, τέτοιες σκηνές, τέτοιες εικόνες λείπουν καταρχάς από την καθημερινότητά μας και κατά δεύτερο πραγματικά αξίζει και να δημοσιεύονται και να αναδεικνύονται. Και βέβαια, μιας και λέω για φωτιά και για πυρκαγιά, θέλω να πω και το εξής, γιατί συνομιλώντας τις τελευταίες τρεις μέρες με γνωστούς τόσο στο πυροσβεστικό σώμα όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς βέβαια οι ίδιοι να θέλουν και δημόσια να τοποθετηθούν για το ζήτημα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Άι Γιάννη το Χωστό. Χαρακτηριστικά όλοι, μα όλοι όσοι συζήτησα το τελευταίο τριήμερο, μου έλεγαν ότι πραγματικά όχι μόνο γλιτώσαμε τα χειρότερα, γλιτώσαμε να ζήσουμε ένα νέο μάτι, ένα νέο μάτι στην Κρήτη. Η άναρχη δόμηση στην περιοχή, η ρημοτομία, το κυκλοφοριακό έμφραγμα που παρατηρείται καθημερινά με ένα και μοναδικό οδικό δίκτυο ουσιαστικά, έναν μόνο δρόμο διαφυγής, όπου ουσιαστικά σε καθημερινό επίπεδο γινόμαστε μάρτυρες ενός άνευ προηγούμενου κυκλοφοριακού φόρτου, αναδεικνύουν ξανά τα προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη περιοχή. Και όχι μόνο, μην πάμε, μπορούμε να δούμε και άλλες περιοχές στο Ηράκλειο οι οποίες έχουν δομηθεί άναρχα και σε περίπτωση που ουσιαστικά υπάρξει κίνδυνος πολιτικής προστασίας, όπως η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη ή ένα σεισμός, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πραγματικά δυσάρεστα. Και θέλω να πω ότι όντως τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αντέδρασαν με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και απέτρεψαν το κίνδυνο να επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια βεβαίως να καούν ολοσχερώς. Είχαμε βέβαια 2 επιχειρήσεις που κάηκαν ολοσχερώς και 5 διαμερίσματα τα οποία πλέον είναι μη κατοικήσιμα. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, στο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που είπαμε και νωρίτερα. Μετά από μέρες έντασης όλα δείχνουν σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν κάνουν ένα βήμα πίσω. Ουσιαστικά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συμφώνησαν προς το παρόν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να καθίσουν ξανά γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με το κυρίαρχο βεβαίως ζήτημα σε αυτή τη φάση να αναδεικνύεται, με κυρίαρχο ζήτημα να αναδεικνύεται το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο πρόκειται για μια πραγματική αποκλιμάκωση, καθώς είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες να κλιμακώνεται ξανά η ένταση, και δεν ξέρουμε τελικά κατά πόσο θα οδηγηθούμε σε έναν τερματισμό, οριστικό τερματισμό του πολέμου, ή αν θα συνεχίζονται όλες αυτές οι εκατέρωθεν ουσιαστικά επιθέσεις. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις με τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, τον οποίο έχουμε πολλές φορές την χαρά να φιλοξενούμε στο Κρέτα One 102,3. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίκα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Αθήνα.
0: Καλή εβδομάδα από την Κρήτη. Κύριε Τσίκα, βλέπουμε ξανά το ίδιο μοτίβο. Βλέπουμε ξανά να είμαστε στο, θα έλεγα, στο ίδιο έργο θεατές. Πάλι στρατιωτική κλιμάκωση, πάλι απειλές εκατέρωθεν και από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου και στη συνέχεια ξανά διαπραγματεύσεις. Και θέλω να ρωτήσω αν τελικά αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα μεταξύ των σχέσεων ΗΠΑ και Ιράν, ή όπως είχατε πει και σε άλλη εκπομπή εδώ στο Κρέτα One 102,3, ότι στα μέσα ουσιαστικά του καλοκαιριού, στις 3 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος, είχατε βάλει ορόσημο ότι θα τερματίσει ο πόλεμος.
1: Είχα πει, θυμόσαστε καλά, είχα πει ότι στις 4 Ιουλίου που είναι η εθνική γιορτή των ΗΠΑ.
0: Σωστά.
1: Και επειδή ειδικά φέτος εορτάζονται και τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, δηλαδή 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα είχαμε ολοκληρώσει τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2 εβδομάδες. Έχουμε το μνημόνιο κατανόησης. Έτσι. Λοιπόν, τώρα φυσικά από εδώ και πέρα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λέει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία νέων διαπραγματεύσεων, πιο τεχνικών, πιο δύσκολων, πιο λεπτομερών, που αφορούν κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πράγματι δόθηκαν, και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ορισμένες διατυπώσεις στο μνημόνιο κατανόησης δεν είναι απολύτως σαφείς, διότι πολλές φορές η σαφήνεια αποτρέπει τη συμφωνία. Υπάρχει πάντα μια δημιουργική ασάφεια, πάντοτε. Αν λάβει τώρα κανείς υπόψη του ότι οι επιδιώξεις των ΗΠΑ και του Ιράν είναι τέλος διαφορετικές. Άλλα θέλουν οι Αμερικανοί και κυρίως ο Τραμπ, άλλα θέλει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Λοιπόν, φτάσανε σε ένα σημείο να συμφωνήσουν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, διότι οι αντικειμενικές συνθήκες δεν τους επέτρεπαν και οι δικές τους υποκειμενικές δυνατότητες. Δηλαδή το Ιράν έχει υποστεί μεγάλο χτύπημα σε στρατιωτική του μηχανή, έχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία του, έχουμε υψηλό πληθωρισμό, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, υπάρχει ανεργία, επανέρχεται η δυσφορία του πληθυσμού. Στη ΔΕ Αμερική έχουμε κριτική στον πρόεδρο Τραμπ, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής, οι χειρισμοί του στον πόλεμο έχουν πολύ μικρή υποστήριξη στο εσωτερικό της Αμερικής, είναι ίσως η μικρότερη δυνατή στήριξη που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος σε περίοδο πολέμου, έχει τις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία τον Νοέμβριο, επομένως και επίσης έχουν αδειάσει. Έχουν λιγοστέψει πολύ τα αποθέματα στα οπλοστάσια και του Ιράν και των Αμερικανών. Έτσι. Έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά πυρομαχικά. Λοιπόν, τους οδήγησε σε μια συμφωνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιδιώξεις τους είναι ίδιες. Επίσης έχουν διαφορές, και αυτές τώρα προκύπτουν,
0: ναι.
1: Έχουν διαφορές στην ερμηνεία ορισμένων διατυπώσεων της συμφωνίας που έχουν. Δηλαδή άλλα καταλαβαίνουν σε εισαγωγικά οι μεν, άλλα καταλαβαίνουν οι δε. Και επίσης έχουν διαφορές στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι ο δρόμος, να το πω λίγο σχηματικά, ο δρόμος δεν θα είναι ευθύγραμμος. Θα έχει στροφές, θα έχει λακκούβες, θα έχει πισωγυρίσματα, θα υπάρχουν τριβές και εντάσεις κατά καιρούς. Το κύριο όμως που πιστεύω είναι ότι λόγω και των δυσκολιών που σας περιέγραψα, πιστεύω ότι δεν επιθυμούν οι ηγεσίες των δύο πλευρών, τον ΗΠΑ και του Ιράν, να επανέλθουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση σαν και αυτή που ζήσαμε επί τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία, εκτιμάται ότι μεμονωμένα μπορεί να βλέπουμε σκηνές και επιθέσεις όπως αυτές που είδαμε ενδεχομένως και τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Τσικά.
1: Ναι, θα έχουν. Πιστεύω ότι κατά καιρούς θα υπάρχουν τέτοιες εντάσεις. Δεν θα είναι, διότι ακριβώς, ας πούμε να σας πω για ένα παράδειγμα. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι τα στενά τώρα του Ορμούζ πρέπει να επανέλθουν στο πρώτο πολέμου καθεστώς. Ποιο είναι το καθεστώς του πρώτου πολέμου? Πλήρης ελευθερία της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Αυτό λέει και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δηλαδή στα φυσικά στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας, η διέλευση πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς, χωρίς επιβαρύνσεις οικονομικές, χωρίς τίποτα. Το Ιράν τώρα, επειδή έχει καταλάβει τα στενά του Ορμούζ, είναι ένα όπλο πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά που διαθέτουν στις αποθήκες τους.
0: Σωστό.
1: Προφανώς θα πιέσουν στο να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διέλευση μέσω των στενών. Εκεί πέρα φυσικά θα υπάρχουν και οι τριβές που είχαμε τις τελευταίες μέρες με χτυπήματα,
0: ναι.
1: Είχαν σχέση με αυτό, διότι κάποια πλοία εμπορικά πήγαν να περάσουν από τα στενά. Το Ιράν λέει ότι η συμφωνία λέει ότι για δύο τουλάχιστον μήνες, δηλαδή αυτούς που θα γίνονται οι διαπραγματεύσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις οικονομικές. Και το Ιράν λέει, ωραία, δεν θα υπάρχουν επιβαρύνσεις. Αλλά πρέπει να μου ζητάτε, να με ενημερώνετε για να περάσετε. Θα μας στέλνετε ένα email, εμείς θα σας δίνουμε την άδεια και θα σας λέμε από ποια διαδρομή θα περάσετε αυτό μέσα από τα στενά.
0: Που αυτό βεβαίως δεν είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι. Οπότε πήγαν μερικά πλοία να περάσουν εμπορικά, τα χτύπησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αυτό τεινάζει, δηλαδή παραβιάζεται η κεχηρία, χτύπησαν κάποιες αποθήκες πυράβλων του Ιράν. Υπήρξε ανταπόδοση, τώρα είπανε ας το σταματήσουμε αυτό, συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση. Παρενέβη το Πακιστάν και τους τώρα φαίνεται ότι θα πάνε στο Κατάρ για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες έτσι κι αλλιώς έχουν πει ότι θα κάνουν. Αυτά πιστεύω ότι θα υπάρχουν. Επίσης να σας πω, αν μου επιτρέπετε, και ένα θέμα με την οικονομική επιβάρυνση.
0: Βεβαίως.
1: Το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι σε αυτά τα στενά που σας είπα δεν μπορεί να μπαίνουν διόδια. Τι σημαίνει διόδια? Διόδια είναι όπως πληρώνουμε παντού σε κάθε εθνική οδό. Όλοι, όποιος περνάει, πληρώνει κάτι. Αυτό το απαγορεύει το δίκαιο της θάλασσας. Τώρα προσέξτε. Εάν όμως τα πλοία θέλουν ή χρειάζονται κάποια βοήθεια από τα κράτη που είναι πάνω στα στενά, μπορούν να προσφερθούν ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι επιπληρωμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλεις ένα μικρό πλοίο μπροστά πλοηγό να σε οδηγεί. Θέλεις να βάλεις έναν άνθρωπο πιλότο πάνω στο τιμόνι σου για να σε πάει αυτός από την καλή, ας πούμε, διαδρομή. Κάποιες διαδικασίες απορρίπανσης για να μην φύγουν τα απόβλητα των πλοίων για περιβαλλοντικούς λόγους. Αν ζητήσεις εφοδιασμό, αν ζητήσεις έναν ελιμενισμό εκεί. Αυτές είναι οι υπηρεσίες που πληρώνονται. Τώρα τι κάνει το Ιράν? Εγώ έχω προσέξει ότι κάνει ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Λέει ότι εμείς θα σεβαστούμε το δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συμφωνίες, αλλά θα χρεώνουμε κάποια τέλη. Τώρα εκεί πέρα καταλαβαίνετε, υπάρχει και ένα θέμα ερμηνείας, πιθανόν να το λένε και για λόγους εσωτερικούς ότι εμείς θα βάζουμε τέλη, δεν υποχωρήσαμε. Σε αυτό μπορεί να το λένε και διότι κάτι προσπαθούν να κάνουν με το Ομάν. Το Ιράν είναι από τη μια πλευρά των στενών, το Ομάν είναι από την άλλη. Κάνανε κάποιες συμφωνίες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι λένε αυτές τις συμφωνίες για το πώς θα διαχειρίζονται τα στενά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε θα δημιουργούν τριβές. Δεν πρόκειται να λυθούν τόσο εύκολα από τις πρώτες μέρες.
0: Μάλιστα. Επομένως, χρησιμοποιεί βασικά και τα στενά του Ορμούζος διαπραγματευτικό χαρτί το Ιράν στη συνολική διαπραγμάτευση που από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται. Έτσι δεν
1: είναι βέβαιο. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν, διότι καταλαβαίνουν ότι αυτό επηρεάζει όχι μόνο τους Αμερικανούς, επηρεάζει πολύ τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, που είναι στην απέναντι πλευρά του Περσικού κόλπου, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ομάν, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ κλπ. Και επηρεάζει και χώρες, γιατί αυτές οι χώρες αραβικές εξάγουν από εκεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω των στενών του Ορμούζ, επηρεάζει όμως και τις χώρες που λαμβάνουν αυτά τα προϊόντα. Την Νοτιοανατολική Ασία, η Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, έτσι, μεγάλες, πολύ σημαντικές χώρες, ακόμα και Κίνα, και φυσικά και την Ευρώπη, η οποία και αυτή παίρνει προϊόντα από εκεί. Άρα το θεωρούν ένα μοχλό πίεσης και δεν θα το αφήσει εύκολα τώρα το κατεστώς στο Ιράν. Αυτό θα γίνεται γύρω από αυτό, θα γίνεται τριβή.
0: Ξέρετε, αναρωτιέμαι τόση ώρα που σας ακούω, κύριε Τσίκα, και ειδικά πριν που είπατε ότι και το Ιράν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να, και για εσωτερικούς λόγους. Αναρωτιέμαι τελικά ποιος μέσα σε αυτή την παρατεταμένη κρίση, που παρά το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία στις 17 Ιουνίου, μέσα από αυτή την παρατεταμένη κρίση, ποιος ευνοείται και ποιος τελικά βγαίνει νικητής? Δηλαδή, αν είναι το Ιράν ή αν είναι η ΗΠΑ. Δεν ξέρω, είναι λίγο πολύ, θα έλεγα, θολό το τοπίο για να πούμε ξεκάθαρο ότι είναι κάποιος νικητής από τους
1: δύο. Ναι, συμφωνώ. Είναι κάπως θολό και είναι και λίγο παρακινδυνευμένο. Διότι πάντοτε η απάντηση που παίρνει κανείς, κύριε Ψωμανίκη, έχει σχέση με την ερώτηση που κάνεις. Δηλαδή, με ποιο κριτήριο κρίνεις αν κάποιος είναι κερδισμένος ή όχι. Ας πούμε, θα σας πω το εξής. Το Ιράν έχει υποστεί μια στρατιωτική ήττα. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι, όποιος δεν έχει υποστεί, δηλαδή έχουν μειωθεί οι στρατιωτικές του δυνατότητες, τουλάχιστον το 1 τρίτο των βαλιστικών του πυράβλων έχει καταστραφεί, έχουν καταστραφεί οι υποδομές του, η οικονομία του κλπ. Όμως το καθεστώς έχει μείνει. Εάν βάλεις ως κριτήριο την επιβίωση του καθεστώτος, δεν έχει χάσει. Αν βάλεις ως το Ιράν, αν βάλεις ως κριτήριο εάν έχει τις ίδιες στρατιωτικές δυνατότητες με αυτές που είχε πριν τον πόλεμο, έχει χάσει. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Αντίστοιχα οι Αμερικανοί. Λοιπόν, οι Αμερικανοί δείχνουν ότι εν πάση περιπτώσει έχουν μια υπέρτερη δύναμη, έτσι, στην περιοχή και μπορούν να πιέσουν για ορισμένες καταστάσεις, διότι όταν έκλεισε το Ιράν τα στενά του Ορμούζ, έκαναν ναυτικό αποκλεισμό οι Αμερικανοί, το οποίο ουσιαστικά ήταν ναυτικός αποκλεισμός για το Ιράν, για τα Ιρανικά φορτία, για τα Ιρανικά πλοία, για τα Ιρανικά λιμάνια, οδηγώντας ασφυξία το Ιράν. Η διαφορά με τη συμφωνία που έχει αυτό το μνημόνιο κατανόησης που έχει γίνει είναι ότι το μεν Ιράν παίρνει κάτι πρακτικά άμεσα, δηλαδή η συμφωνία λέει ότι θα δοθεί άδεια, για παράδειγμα, να αρχίσει να πωλείται πάλι το ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Υπήρχαν διεθνείς κυρώσεις και αμερικανικές κυρώσεις, αυτό διότι το Ιράν δεν συνεργαζόταν με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, δεν είχε καλή συνεργασία με τους επιθεωρητές που πήγαιναν να επιθεωρήσουν τα πυρηνικά του εργοστάσια. Άρα αν έρθουν αυτές, όταν τώρα θα έρθουν αυτές οι κυρώσεις, το Ιράν θα βάλει χρήματα μέσα. Άρα παίρνει άμεσα κάτι πρακτικό. Οι Αμερικανοί από το μνημόνιο κατανόησης αναμένουν να πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι αναμένουν να πάρουν? Μια συμφωνία για τον περιορισμό και τον έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Γι' αυτό σας λέω, έχει σημασία το τι, πού βάζει καθένας τον πίχη.
0: Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε. Το κριτήριο με βάση το οποίο ορίζεται με αλφαγιώτα ο νικητής. Ωστόσο, εκτιμάτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί ουσιαστικά όπως είπατε πηγαίνει και σε εκλογές, εκτιμάτε ότι θα χρησιμοποιήσει ως κριτήριο την στρατιωτική επιτυχία απέναντι στο Ιράν?
1: Σίγουρα. Σίγουρα, διότι αυτό το παίζει, άμα έχετε δει δηλώσεις, δηλαδή, ότι εμείς που έχουμε τον καλύτερο στρατό του κόσμου, μακράν από το δεύτερο, και είναι αλήθεια. Έχουν χαρέ και το χρησιμοποιούμε για τα αμερικανικά συμφέροντα κλπ. Νομίζω όμως ότι ο Τραμπ θα θελήσει να απομακρυνθεί χρονικά,
0: ναι,
1: και να αξιοποιήσει αυτό το χρόνο που θα μεσολαβήσει, ώστε οι προβληματικές συνέπειες της σύγκρουσης, για παράδειγμα, η υψηλή τιμή των πετρελαιοειδών για τον Αμερικανό καταναλωτή, να επιστρέψουν σε μια ομαλότητα, ώστε κάπως να ξεχαστούν οι δυσκολίες που δημιούργησε η πολεμική αυτή αναμέτρηση, για να μπορέσει να κερδίσει πολιτικά έδαφος και να μπορέσει να υποστηρίξει τους δικούς του υποψήφιους για τη Βουλή και τη Γερουσία, τον είπα, το Νοέμβριο, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές για τους ρεπουμπλικανούς του Τραμπ, που λένε ότι ουσιαστικά η Βουλή έχει χαθεί, θα την πάρουν οι Δημοκρατικοί, και παίζεται πολύ η Γερουσία, και είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν ανανεώνονται όλες οι έδρες της Γερουσίας, είναι μόνο των τρίτων, και αυτές που θα μπουν τώρα στις εκλογές του Νοέμβριο είναι γενικά περιφέρειες φιλικές προς τους Ρεπουμπλικανούς. Αν χάσουν βέβαια και τα δύο σώματα,
0: μάλιστα,
1: του Κογκρέσου, οι Ρεπουμπλικανοί, ο Τραμπ θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορεί να περάσει νόμους, φοβούνται ακόμα ότι μπορεί να υπάρξει και διαδικασία καθαίρεσης του Τραμπ από την Προεδρία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δημιουργούνται και τέτοιες εικασίες, αλλά καταλαβαίνετε το κλίμα τώρα.
0: Και προφανώς, κύριε Τσίκα, ακόμα και η τεταμένη αυτή κατάσταση και οι μικροεντάσεις που βλέπουμε μετά τη συμφωνία δεν ευνοούν την πολιτική ομαλότητα και την οικονομική ομαλότητα, όπως είπατε. Ήδη δηλαδή βλέπουμε ξανά να αυξάνεται το πετρέλαιο, η τιμή.
1: Ναι, αλλά οι αγορές μάλλον προεισπράττουν ότι αυτά δεν είναι μίσους προβλήματα, και βλέπετε ότι ομαλοποιούνται γρήγορα και δεν έχουμε φτάσει στα ύψη των τιμών που φτάσαμε εντός της πολεμικής αναμέτρησης. Δηλαδή θεωρούν ότι εντάξει, αυτά είναι αναμενόμενα. Επίσης μια άλλη δυσκολία που δημιουργεί ένταση είναι το θέμα του Λιβάνου. Έτσι, διότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει, πρέπει να υπάρξει εκεχηρία και στο Λίβανο, δηλαδή να σταματήσουν ουσιαστικά οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης των φανατικών Σιητών Μουσουλμάνων του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά δεν λέει η συμφωνία ότι πρέπει να αποχωρήσουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από ορισμένα σημεία στο νότιο Λίβανο, τα οποία έχουν καταλάβει. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Διότι η Χεζμπολάχ λέει ότι όσο είναι Ισραηλινά στρατεύματα, εμείς θα τα χτυπάμε. Φυσικά, άμα χτυπηθούν, θα απαντήσουν οι Ισραηλινοί. Το Ιράν λέει, αυτό είναι παραβίαση της εκεχηρίας. Έχουν βάλει επειδή το Ισραήλ δεν είναι τμήμα της συμφωνίας του Μνημονίου Κατανόησης,
0: λέει,
1: εγώ δεν δεσμεύομαι, γιατί εγώ δεν είμαι αυτό. Βέβαια, ο Τραμπ τους πιέζει να το εφαρμόσουν, πρέπει βέβαια να πιέσει και το Ιράν, τη Χεζμπολάχ, να το εφαρμόσει, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντοτε θα υπάρχουν αφορμές και αιτίες
0: για
1: κάποιες τρίβες ή κάποιες συγκρούσεις.
0: Είναι μια δύσκολη ισορροπία, προφανώς. Κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Yeah. Φίλες και φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας συζητήσαμε με τον διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα τον κύριο Θόδωρο Τσίκα για τις εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή από τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου στην κλιμάκωση και ξανά στην αποκλιμάκωση και ξανά στις διαπραγματεύσεις και ένα γαϊτανάκι εξελίξεων και εντάσεων που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί παρά το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον τυπικά συμφωνία. Οι εντάσεις θα συνεχιστούν άσχετα με το γεγονός ότι και τις δύο πλευρές, και το Ιράν και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν τους συμφέρει αυτή τη στιγμή η κλιμάκωση του πολέμου όπως αυτή την είδαμε τους προηγούμενους μήνες. Πάμε όμως να δούμε, φίλες και φίλοι, την τοπική επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι στιγμής μέσα από το kretaone.gr. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι η απολογία και του 44χρονου πατριού στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, του 44χρονου που εμπλέκεται στην δολοφονία, θα έλεγα την εμψυχρό δολοφονία μετά από κακοποίηση του τρίχρονου Αγγέλου. Τη θυμάστε αυτή την περίπτωση που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και το Πανελλήνιο, ένα τρίχρονο Αγγελούδι το οποίο γνώρισε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά της ζωής του την πιο σκληρή, την πιο άδικη πλευρά αυτού του κόσμου, καθώς η μητέρα του μαζί με τον πατριό της το κακοποίησαν μέχρι θανάτου. Αναμένεται λοιπόν η απολογία, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή την εξέλιξη. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και στην τραγική υπόθεση που συγκλώνησε το νησί μας το περασμένο Σάββατο με τον θάνατο, με την αυτοχειρία όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, της 43χρονης γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου. Εχθές είχαμε και τον πρόεδρο και τον εκπαιδευτή του σκοπευτηρίου, όπου ουσιαστικά μετά από κατάθεσή τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Και η έρευνα όμως συνεχίζεται. Η έρευνα συνεχίζεται για να δούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τη νομική αυτή διάσταση της υπόθεσης που πραγματικά συγκλώνησε το νησί μας. Θα συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με τον γνωστό δικηγόρο του Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Κουκοσάλη, ο οποίος είναι και ο συνήγορος των δύο, του εκπαιδευτή και του πρόεδρου του Σκοπευτικού Συλλόγου. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κοκοσάλη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ασμανίκη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Κοκοσάλη. Θέλουμε λίγο την δική σας οπτική γύρω από μια υπόθεση που πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Δηλαδή το να ταξιδέψει μια νέα γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη για διακοπές στην Κρήτη, να πάρει ταξί και να επισκεφθεί το σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και τα όσα ακολούθησαν, δηλαδή το να στρέψει το όπλο στον εαυτό της, είναι λίγο μια υπόθεση που μοιάζει να έχει κάποια κενά. Ποια είναι η δική σας?
1: Θα σας πω από την αρχή εγώ πώς έγινε. Καταρχήν είναι ένα παγκόσμιο πρωτοφανές φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε ούτε τα όπλα, ούτε φυσικά το δικαίωμα στην άθληση σκοποβόλη. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα, το λέω αυτό εκ του προημίου, διότι πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Ξέρετε, κινδυνώδεις δραστηριότητες καθημερινά αναλαμβάνουμε όλοι οι άνθρωποι πάρα πολλές. Από την απλή οδήγηση ενός αυτοκινήτου, έτσι, μέχρι ενδεχόμενα και την άθληση σκοποβολή, η οποία ενέχει και αυτό μια επικίνδυνοδη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα πολύ έμπειρα στελέχη στα σκοπευτήρια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, έχουν περάσει ψυχομετρικά τεστ για να πάρουν το δελτίο του προπονητή και του επίλεκτου αθλητή σκοποβολής. Έχουν πάρα πολλές δοκιμασίες. Είναι εμπειρότατα τα στελέχη και ειδικά το συγκεκριμένο σωματείο, ο σκοπευτικός όμιλος Μαλεβιζή, ειλικρινά σας το λέω, κοσμεί όλη την επικράτεια. Είναι υπόδειγμα λειτουργίας, είναι υπόδειγμα εγκαταστάσεων. Αυτό σας το λέω δεδομένα. Επίσης, να πω και ένα δεύτερο που θέλω να το πω πριν να φτάσω στο ατυχές αυτό περιστατικό, είναι ότι στα πλαίσια αυτής της εκτεταμένης έρευνας που έγινε, έγινε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι η αστυνομία έδειξε αντανακλαστικά, φοβερά αντανακλαστικά. Έγιναν έκτακτοι έλεγχοι σε όλους τους χώρους του σωματείου, στα όπλα, στις κάλικες, στα αναλωθέντα φυσίγγια, στα βιβλία.
0: Λογικό.
1: Ακόμη και στα φορολογικά. Mm-hmm. Ήταν όλα άψογα και τέλεια. Αυτό σας το υπογράφω και σας το εγγυώμαι. Τώρα, τι mm-hmm. έγινε το Σάββατο. Το Σάββατο πράγματι ξαφνικά συναγερμός στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου έγινε το περιστατικό το οποίο έγινε. Το ότι είναι αυτοκτονία είναι δεδομένο, έχει πιστοποιηθεί και από την προδικαστική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή ο μηχανισμός θανάτου είναι αυτοκτονία και ο τρόπος δηλαδή που πυροβολήθηκε η κοπέλα και εν πάση περιπτώσει το σύνολο των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί καταλαβαίνετε υπήρχαν και πολλοί και αυτόπτες και ευήκοοι μάρτυρες. Mm-hmm. Το τι όθησε τώρα αυτή την κοπέλα να οπλίσει το χέρι της και να κάνει αυτό το απονεμημένο διάβημα είναι κάτι που πρέπει να μας απαντήσει μάλλον η ίδια της οικογένεια, το υποστηρικτικό της περιβάλλον, ο σύντροφός της με τον οποίο μάθαμε κι εμείς ότι ήταν κάποιες μέρες εδώ στην Κρήτη για να ταξιδέψουμε μαζί στο εξωτερικό. Μάθαμε για την παρουσία ενός ιδιόχειρου σημειώματος, το οποίο δεν το έχουμε στην κατοχή μας.
0: Α, μάλιστα, υπάρχει λοιπόν ιδιόχειρο σημείωμα.
1: Ναι, αυτό είναι από διασταυρωμένη πληροφορία από την αστυνομία. Mm-hmm. Επικοινώνησε ο σύντροφός της και είπε το έχει ισχύρο, αυτό είναι ήδη στη Γερμανία, πρέπει να έχει αποστείλει ήδη και mail το σημείωμα αυτό στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Ζητήθηκε να φέρει το πρωτότυπο, να διευκρινιστεί. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί μια κατάθεση από τον ίδιο. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος εν ζωή που την είδε εν ζωή αυτή τη γυναίκα. Ξέρετε, άφησος είναι η ψυχή του ανθρώπου και δεν είμαι και ειδικός εγώ σαν επιστήμονα να σας απαντήσω, αλλά από αυτά από τα λίγα που ξέρω και εγώ από τη συναναστροφή μου με κορυφαίους επιστήμονες ψυχιάτρους, ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι μια διαρκής κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο οποίος σκέφτεται να προβεί σε αυτή την ύψιστη πράξη αυτοπροσβολής είναι κάτι το οποίο το δουλεύει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα του. Τώρα ήρθε εκεί προκειμένου σίγουρα να εξασφαλίσει το όπλο. Μπορούσε να το κάνει αυτό φυσικά. Από τον Ιανουάριο του 2023 ναι. έχει εκδοθεί μια υπουργική απόφαση και σωστά εκδόθηκε, που δίνει το δικαίωμα ακόμη και στον απλό επισκέπτη, αν θέλει να αθληθεί στο άθλημα της σκοποβολής, να εισέλθει στο σκοπευτήριο βγάζοντας ένα δελτίο, ατομικό δελτίο αθλητικής ιδιότητος, το οποίο το εκδίδει. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή λειτουργεί ως υπάλληλος του κράτους ο εκάστοτε πρόεδρος του σκοπευτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Εκδίδει λοιπόν ένα δελτίο ΔΑΗ λέγεται, 48 ώρων έχει αυτή η διάρκεια, όπου με δίνει την ταυτότητά σου και εισέρχεσαι στο σκοπευτήριο μαζί με τον προπονητή, σε ρωτάνε αν πράγματι έχεις ξανασχοληθεί με το άθλημα, αν έχεις ξαναρίξει, σου δίνουν τα μέτρα ασφαλείας, σου εξηγούν τους κανόνες και φυσικά όταν ο άλλος δεν γνωρίζει από όπλα, είναι συνεχόμενα πάνω σου ο προπονητής. Όπως και έγινε και το Σάββατο. Mm-hmm. Η κοπέλα δηλαδή αυτή, από ό,τι μας είπαν και τα παιδιά του συλλόγου, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος, ήταν και ο έφορος οπλισμού, ήταν και άλλα μέλη του σκοπευτηρίου εκεί και άλλοι συναθλητές μας, οι οποίοι ήταν εκεί και διαπίστωσαν ακριβώς το τι έγινε. Επειδή δεν είχε ξαναρίξει αυτή η κοπέλα, επελέγει να της δώσει ο πρόεδρος ένα 20-διάρι πιστόλι, δηλαδή το μαθητικό λεγόμενο διαμέρισμα με ελάχιστη ανάκρουση. Τις εξήγησε τους κάνους ασφαλείας, πήρε οτοασπίδες, πήρε και γυαλιά, πήρε ό,τι προβλέπεται πήρε. Πήγαν λοιπόν στη Μονίδη θέση ρήψεως, έριξαν μαζί με τον προπονητή και πρόεδρό μας γύρω στις 30 σφαίρες, 50 mm-hmm. είχε χρεωθεί, δηλαδή γύρω στις 5 γεμιστήρες πρακτικά είναι αυτό, γύρω στις 6 σφαίρες βάζει κάθε γεμιστήρα στο 20-διάρι. Και κάποια στιγμή όταν άρχισε να εξοικειώνεται παρακάλεσε τον προπονητή, του λέει ξέρεις με αγχώνεις, έχω ήδη εξοικειωθεί, πράγμα που μου είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος ότι διαπίστωσε και ο ίδιος, δηλαδή mm-hmm. είχε αποκτήσει μια εξοικείωση και σε παρακαλώ κάνε δύο βήματα πίσω. Έκανε πράγματι δύο βήματα πίσω ο προπονητής αφού το ζήτησε ο αθλητής, ήταν πάντα σε θέση ετοιμότητας και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι η κοπέλα έψαχνε κάποιο τρόπο να αυτοκτονήσει και δυστυχώς μάλλον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει διαφορετικά προφανώς το μέσον αυτής της του απονοημένου διαδήματος και δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε. Εύχομαι να μην συμβεί σε κανέναν άλλον αυτό. Πιστέψτε με, δεν μπορούσε να αποτραπεί.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα αυτή τη στιγμή, αν εκτιμάτε ότι, γιατί πολύ το διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες δύο μέρες, αν θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αυτή η τραγωδία.
1: Κοιτάξτε, Σας δίνω το λόγο μου, μιλάμε για τον εμπειρότερο προπονητή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο Χρήστος, ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Ομίλου Μαλαιδίου, είναι από τα εμπειρότερα και πιο, έτσι αν θέλετε, καταρτισμένα στελέχη πάνω σε αυτό. Αυτό το κομμάτι δηλαδή της άθλησης, της προπόνησης, της επίδειξης και της μύησης στο άθλημα της σκοποβολής. Συνήθως ο αθλητής είναι μόνος του στη μονήρη θέση ρήψεως, εκεί δηλαδή στην ειδική θηρίδα, και διαχωρίζεται με ειδικό τσιμέντο από την επόμενη θηρίδα για να μην υπάρξουν ατυχήματα μεταξύ των συναθλητών. Mm-hmm. Είναι δικαίωμα του αθλητή να ρίψει και μόνος του. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου πάει. Το ζήτησε, δεν μπορούσε να της το αρνηθεί. Το ζήτησε ευγενικά αλλά επιτακτικά. Τίποτα, μα πραγματικά τίποτα από τη συμπεριφορά της δεν προμείνει αυτό το οποίο δυστυχώς συνέβη. Δυστυχώς είχαμε αυτό το μοιραίο αποτέλεσμα. Ήταν συγκλονισμένα τα παιδιά, ειλικρινά σας το λέω. Προσπάθησαν κατευθείαν να κάνουν κάρπετ. Έχουν πάρει και ειδική εκπαίδευση mm-hmm. στην αναζωογόνηση. Εξκάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, την αστυνομία, έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες. Δυστυχώς η κοπέλα μετά από μια πολύ ωρή μάχη κατέληξε. Και εμείς θέλουμε να πάρουμε απαντήσεις. Ειλικρινά, αλλά αυτές τις απαντήσεις δεν μπορεί να τις δώσει ούτε ο πρόεδρος ούτε ο έφορος οπλισμού που προσήχθησαν στη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσουν κάποιες εξηγήσεις. Αυτές τις εξηγήσεις μάλλον θα πρέπει να μας τις δώσει ο συμβίος της που ήταν μαζί της μέχρι την τελευταία στιγμή και mm-hmm. σίγουρα το υποστηρικτικό της περιβάλλον. Ζητήσαμε εμείς να έρθει και το απόρριτο, το υγειονομικό της απόρριτο, να δούμε αν είχε για κάποιο λόγο νοσηλευτεί η κοπέλα στο παρελθόν, ποια είναι δηλαδή η κατάσταση
0: το ιστορικό της υγείας,
1: mm-hmm. βέβαια. Από ό,τι ξέρουμε μας έχει ικανοποιήσει ήδη το αίτημα αυτό ο κ. Αγγελέας. Περισσότερο να πάρει απαντήσεις δηλαδή και η οικογένεια, και η οικογένεια. Να μην υπάρξουν σκοτεινά σημεία, να διερευνηθεί πλήρως αυτή η υπόθεση και να μην πέφτουν πράγματα κάτω. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λένε για πλαστογραφίες και τα λοιπά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, όταν εισέρχεται ο νέος αθλητής μέσα, ο προσωρινός αθλητής, ο υποψήφιος όπως λέμε εμείς αθλητής, ναι. και είναι να εκδώσει στις 48 ώρες αυτή η άδεια, η μόνη υποχρέωση του Προέδρου είναι να ζητήσει την ταυτότητα, την αυτοπρόσωπη ταυτότητα, θα δηλώσει τη δεδηλωμένη επιθυμία ότι θέλει να συμμετάσχει και σε αυτή την περίπτωση απλά συμπληρώνει ένα χειρόγραφο έντυπο, ναι. το λεγόμενο ΔΑΗ επαναλαμβάνω, που προβλέπεται από 1η-1η-23, βάζει όλα τα στοιχεία, υπογράφει και εκδίδει ο πρόεδρος. Δηλαδή ο νόμος λέει ότι ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου ή ειδικός προσωπικός
0: είναι αρμόδιος για αυτή
1: το την... εκδίδει. Επαναλαμβάνω, εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος και ο κάθε υπάλληλος του σκοπευτηρίου ενεργεί ως δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή κάνει μια διοικητική πράξη.
0: Κατανοητό.
1: Που πιστοποιεί και εκδίδει αυτό το δελτίο. Δεν έχει επιμέρους προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες, δηλαδή να εισέλθει, να δώσει την ταυτότητά του, να δηλώσει ότι είναι υγιής και κυρίως υγιής, το λέμε σωματικά περισσότερο. Πολλές φορές ζητούν τα σκοπευτήρια και κάρτα υγείας, δηλαδή βεβαίως από καρδιολόγο. Mm-hmm. Δεν συνδέεται αιτιοδός καθόλου αυτό με το συμβάν μεταγενέστερα. Και υπογράφεται και εκδίδεται από τον πρόεδρο. Η υπογραφή που δίνει ο αθλητής είναι καθαρά για τον τύπο. Παρ' όλα αυτά η συγκεκριμένη κοπέλα υπέγραψε ενώπλεν τουλάχιστον 4 ατόμων. Όπως ήθιστε δηλαδή. Αυτή η κάρτα ανέβηκε νόμιμα στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και στην συνεχεία εισήλθε για προπόνηση. Αυτό έγινε. Δεν μπορούσε πραγματικά κανείς να διανοηθεί mm-hmm. Το τι θα επακολουθούσε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο και κυρίες Αγγελέας χθες βλέποντας ότι δεν υπάρχει κοινική ναι. διάταξη. Ειλικρινά σας το λέω, αυτό σας το δηλώνω και εγώ και θα το δείτε και στην πορεία. Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση δεν θα φτάσει ποτέ στο ακροατήριο. Δεν μπορώ δηλαδή ειλικρινά μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας να βρω μια διάταξη στην οποία να υπαγάγω τη συμπεριφορά των παιδιών στο σκοπευτήριο. Έκαναν ό,τι θα έκαναν και με εσάς, ό,τι θα έκαναν με οποιονδήποτε άλλο επισκέψει στο σκοπευτήριο. Mm-hmm. Εύχομαι πραγματικά να είναι το τελευταίο συμβάν αυτό. Εύχομαι να μην θρυνούμε άλλου είδους τέτοια θύματα, αλλά ήταν και μια πράξη αυτοπροσβολής. Ήταν μια ελεύθερη και υπεύθυνη διάθεση, φυσικά απόρρια προφανώς προϋφιστάμενης παθολογικής οντότητας, το οποίο όμως δεν μπορώ να το πω εγώ επίσημα αυτό. Θα μας το πούν οι
0: ειδικοί. Είναι λογικό, είναι λογικό. Κύριε Κοκοσάλη, από την εμπειρία σας, που είναι προφανές ότι είναι τεράστια, θεωρείτε ότι η νομοθεσία γύρω από τη λειτουργία των σκοπευτηρίων, των σκοπευτικών συλλόγων, έχει κάποια κενά που θα έπρεπε να αναθεωρηθούν? Γιατί το λέω αυτό? Είπατε πριν για τον νόμο του 2023, αν δεν κάνω λάθος, όπου μπορεί να εκδώσει 48 ώρη άδεια ουσιαστικά ένας υποψήφιος αθλητής. Όμως αυτό, από ό,τι αποδεικνύεται, μπορεί να γίνει χωρίς κάποια ψυχομετρικά τεστ. Μήπως ναι. αυτό θα έπρεπε να αλλάξει? Τι εκτιμάτε εσείς από τη δική σας εμπειρία ως νομικός?
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Από την άλλη μεριά όμως, όταν αυξάνουμε συνεχόμενα τις προϋποθέσεις και κάνουμε αφόρητη τελικά, κατά αποτέλεσμα δηλαδή να είναι δυσλειτουργική η άθληση στη σκοποβολή. Δηλαδή, για φανταστείτε, αν πράγματι για μια 48-ωρη άδεια ο νομοθέτης απαιτούσε ειδική κάρτα, ας πούμε, υγείας που να συνυπογράφεται από καρδιολόγο και από ψυχίατρο, ή εν πάση περιπτώσει να μην εισέρχονται στο σκοπευτήριο άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα της νομοθεσίας περί όπλων ή για άλλα τιμωτικά. Αυτό είναι και αυτό μια προϋπόθεση, γιατί εντάξει, το να έχει στα χέρια του ένα όπλο κάποιος ο οποίος έχει απασχολήσει, παράδειγμα, τις αρχές για ληστεία, ένοπλη ληστεία, αυτό είναι και λίγο αντιαισθητικό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Πλην όμως, εκείνη τη στιγμή το σκοπευτήριο απαρτίζεται από συγκεκριμένους ανθρώπους, ιδιώτες, οι οποίοι το αναπτύσσουν σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν μπορεί δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο ίδιος ο πρόεδρος ή τα παιδιά του σκοπευτηρίου, του εκάστοτε σκοπευτηρίου, να ζητούν ποινικό μητρό, να ζητούν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διώκει για κάποιο κακούργημα, να ζητούν πιστοποιητικό φρονημάτων. Συγχωρέστε μου την
0: ερώτηση. Ναι, κατανοητό. Δηλαδή, αυξάνεται η γραφειοκρατία και γίνεται τελικά αποτρεπτική η όποια δραστηριότητα.
1: Σε ένα σημείο, δηλαδή, μετά που καταργούμε το δικαίωμα της άθλησης σε αυτόν τον επισκέπτη. Εκτός και αν πούμε ότι καταργούμε γενικώ τη δυνατότητα επισκέψεως στα σκοπευτήρια ή μη μόνο των τακτικών αθλητών, αυτοί που έχουν δηλαδή τακτικό δελτίο σκοπευτή. Γιατί υπάρχει το τακτικό, το επαγγελματικό δελτίο σκοπευτή των ανθρώπων οι οποίοι συστηματικά πηγαίνουν στο σκοπευτήριο, το οποίο έχει αυξημένες προϋποθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, που και πάλι όμως.

0: ψυχίατρο να μας πιστοποιεί αν μπορούμε να οδηγήσουμε. Γιατί ξυπνήσαμε στραβά, δεν έχουμε πιει καφέ, δεν είμαστε καλά. Νομίζω ότι καταργούμε επί της ουσίας μετά, δηλαδή κάνουμε αφόρητη τη συναλλακτική και καθημερινή κοινωνική ζωή ενός πολίτη. Απ' την άλλη μεριά, δυστυχώς είδαμε και αυτό το οποίο συνέβη, είναι ένα απίθανο πραγματικά γεγονός, ένα πρωτοφανές, ένα απρόβλεπτο κατά τούτο αφού είναι πρωτοφανές και φυσικά μη δυνάμενο να προβλεφθεί από το μέσο συνετό και εμφρονό σκεπτόμενο είτε πρόεδρος Σκοπευτηρίου είτε από οποιοδήποτε άνθρωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ή θα πούμε ότι θα καταργήσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τα Σκοπευτήρια με 48 ώρες η άδεια εποχούμενοι μη τακτικοί αθλητές, να καταργήσουμε δηλαδή τη διάταξη του άρθρου 17 του ΔΑΗ, της νέας υπουργικής απόφασης, σημειωτέων ότι μέχρι το 2023 δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Και αυτή η δυνατότητα απεκτήθη μετά από, αν θέλετε, από αλλεπάλληλα διαδήματα ομάδων πιέσεων. Δηλαδή, εγώ που δεν θέλω, ας πούμε, να είμαι τακτικός, δεν μπορώ να εισέλθω σε μια, ας πούμε, ένα χώρο άθλησης, όπως είναι, ας πούμε, ένα
1: είναι εύλογο, εύλογο το ερώτημα.
0: Και θεωρήθηκε από τον νομοθέτη ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Ότι δεν μπορείς, δηλαδή, να αποκλείεις τον άλλο από την έστω εφήμερη άθληση στη σκοποβολή. Την ίδια στιγμή μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε στάδιο και να αθληθεί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Στο τρέξιμο, γιατί και αυτό που σας είπα, η σκοποβολή είναι ένα ολυμπιακό άθλημα και μάλιστα η Ελλάδα έχει και πάρα πολλές διακρίσεις σε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά έχω να σας πω εγώ, κύριε Ζωμανίκη. Ειλικρινά θλίβομαι, στενοχωριέμαι, έχω εκφράσει πολλές φορές και το κάνω και από το βήμα που μου δίνεται τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ανούσης, αλλά οι απαντήσεις θα δοθούν μάλλον από τους ίδιους, από την ίδια την οικογένεια. Δηλαδή από το υποστηρικτικό περιβάλλον, από τη συμπεριφορά πριν και κατά και λίγο πριν να προβεί στο αφορνοημένο αυτό διάδημα. Ειλικρινά σας το λέω, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Τα παιδιά είναι συγκλονισμένα. Δεν σας κρύβω ότι αυτό που τους συναισθήθη και από τους ειδικούς, επειδή υπάρχει αυτό το λεγόμενο τώρα τραύμα από τη στρεσογόνο κατάσταση, έχουν ήδη απευθυνθεί και οι ίδιοι για να μπορέσουν να αποθεραπευτούν και να το παρακολουθήσουν σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Δεν ήταν εύκολο, καταλαβαίνετε τους λόγους, κάνει το λίγο εικόνα.
1: Απόλυτα λογικό.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά από την άλλη μεριά μιλάμε για παιδιά κοσμήματα, παιδιά υψηλού προφίλ επαγγελματίες πάνω στο κομμάτι της άθλησης στη σκοποβολή. Παιδιά τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολλές στερήσεις προκειμένου να μπορέσουν να έχουν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παιδιά ανιδιοτελή, μακριά από κερδοσκοπικές διαθέσεις, ειλικρινά σας το λέγω, που με αυταπάρνηση κάνουν αυτό επειδή αγαπούν το άθλημα στη σκοποβολή.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι πραγματικά να μην ξαναθυμίσουμε τέτοιο θύμα, αλλά είναι σαν να πάει κάποιος σε μια πίστα με αυτοκίνητα που τρέχουν, που είναι δικαίωμα κάποιου να εισέλθει, και να πάρει το αυτοκίνητο και να τρέξει προς το διάζωμα και να σκοτωθεί. Είναι μια πράξη αυτοπροσβολής.
1: Κάτι παρόμοιο μου γράφει τώρα ένας αναγνώστης, ένας ακροατής, ότι ουσιαστικά θα μπορούσε να είχε νοικιάσει ένα αυτοκίνητο από γραφείο νοικιάσεων και να είχε πέσει από κάποιο γκρεμό ή από κάποια χαράδρα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Κύριε Κοκοσάλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιφάνεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πληθυνά για τη φιλοξενία και πάλι εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Πρωτόγνωρες, φανταστείτε ότι έχει έλξει το ενδιαφέρον ακόμη και παγκόσμιων σκοπευτικών συλλόγων. Έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια. Και να σας πω κάτι, και εμείς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα διάλογο, αν είναι να αυστηροποιηθούν, όμως να μην φτάσουν στο να καταργούμε κατ' ουσίαν το δικαίωμα της άθλησης, την άθληση σκοποβολή. Και επίσης, αν ο νομοθέτης επιθυμεί να βάλει πρόσθετες προϋποθέσεις, θα πρέπει να ετοιμάσει και υποδομές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα είναι υποχρέωση του σκοπευτικού συλλόγου να έχει έναν ψυχίατρο ή έναν ειδικό παθολόγο ή έναν καρδιολόγο κάθε Κυριακή Σάββατο που θα έχει προπονήσεις, γιατί αυτό θα πολλαπλασιάσει και
1: τα έξοδα, τα κόστη, η λειτουργία.
0: Θα μετακυλήσει αναγκαστικά στα μέλη μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκοσάλη.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Παρεμπιπτόντως, το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου μίλησε το Σάββατο στο creta1.gr. Ο άνθρωπος πραγματικά ήταν συντετριμμένος για αυτό που είχε συμβεί. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, εφόσον έκανε δύο βήματα πίσω, προκειμένου να, όπως χαρακτηριστικά του είπε η 43χρονη, ότι ήταν αγχωμένη για να ρίξει τις τελευταίες βολές, έστρεψε το όπλο εναντίον της. Να πούμε επίσης ότι και ο Σκοπευτικός Σύλλογος Μαλεβιζίου, και αυτό το επιβεβαιώνω με όσους ανθρώπους έχω μιλήσει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είναι υπόδειγμα Σκοπευτικού Συλλόγου σε όλη τη χώρα πραγματικά. Μια τραγική υπόθεση στην οποία φως, όπως μας είπε ο κύριος Κοκοσάλης, θα ρίξει το ιδιόχειρο σημείωμα που φαίνεται να έχει στα χέρια του ο σύντροφος.

της 43χρονης άτυχης γυναίκας. Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και ακόμα μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος και ο εκπαιδευτής που είχαν συλληφθεί για τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τόσες κατσαρίδες στο Ηράκλειο, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι απλή εποχική ενόχληση. 16χρονη διακομίστη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα του Ηρακλείου, στα χέρια της αστυνομίας ο υπεύθυνος του καταστήματος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 53χρονη στο Ρέθυμνο μετά από οικογενειακό γλέντι όπου σημειώθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Η γυναίκα φέρεται να μην υπέδειξε τον δράστη με την υπόθεση να διερευνάται. Το σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ισχυρός σεισμός στην Κρήτη, έστειλε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Φασουλάς, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 με αφορμή το σεισμό στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα αγόρια διασώθηκαν ζωντανά στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
11: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
12: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το χαμό του παιδιού που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2025. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος και ο εκπαιδευτής που είχαν συλληφθεί για τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Στο μεταξύ, για ιδιόχειρο σημείωμα της 43χρονης που εξετάζεται από τις αρχές και θεωρείται κομβικό στοιχείο της υπόθεσης του αυτοπυροβολισμού της στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, έκανε λόγο ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάρης, μιλώντας στο Creta One 102,3. Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τόσες κατσαρίδες στο Ηράκλειο, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι απλή εποχική ενόχληση. 16χρονη διεκομίστη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα του Ηρακλείου, στα χέρια της αστυνομίας ο υπεύθυνος του καταστήματος. Το σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ισχυρό σεισμικό γεγονός στην Κρήτη, έστειλε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Φασουλάς, μιλώντας στο Creta One 102,3 με αφορμή τον σεισμό στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα αγόρια διασώθηκαν ζωντανά στη Βενεζουέλα 3 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Creta One 102,3. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις.
2: Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το χαμό του παιδιού που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2025. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρόεδρος και ο εκπαιδευτής που είχαν συλληφθεί για τον αυτοπυροβολισμό της 43χρονης που σημειώθηκε το Σάββατο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Για ιδιοχειροσημείωμα της 43χρονης που εξετάζεται από τις αρχές και θεωρείται κομβικό στοιχείο της υπόθεσης του αυτοπυροβολισμού της στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, έκανε λόγο ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο Creta One 102,3. Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τόσες κατσαρίδες στο Ηράκλειο, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι απλή εποχική ενόχληση. 16χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα του Ηρακλείου, στα χέρια της αστυνομίας ο υπεύθυνος του καταστήματος. Το σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ισχυρό σεισμικό γεγονός στην Κρήτη, έστειλε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Φασουλάς, μιλώντας στο Creta One 102,3 με αφορμή το σεισμό στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα αγόρια διασώθηκαν ζωντανά στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έχουν κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο.

0: Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3 στο Greta One, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάριστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Μέσα από το kata1.gr διαβάζετε, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την επικαιρότητα, και πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην μπλε επιλογή παρακολουθείτε ζωντανά τη ροή της εκπομπής, στην κόκκινη μόνο την ακούτε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Μας αποχαιρετά ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ο μήνας των διακοπών, της ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Όχι για όλους τους ποδοσφαιριστές, μάλλον όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαν ένα διάστημα ξεκούρασης, απλά η μεγάλη επιτυχία πέρσι της κατάκτησης του κυπέλου έδωσε την ευκαιρία για μεγαλύτερο διάστημα ξεκούρασης στους ποδοσφαιριστές. Η τελευταία εβδομάδα είναι αυτή η οποία ξεκινά σήμερα. Την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει πρώτη συγκέντρωση εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς και θα ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία για αυτήν. Μια προετοιμασία στην οποία θα υπάρχουν όχι όλοι αλλά οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρσι οδήγησαν την ομάδα στην κατάκτηση του κυπέλου και θα πρέπει την φετινή χρονιά να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο. Είναι δύσκολη, εκτός από ιστορική και κομβική, είναι και δύσκολη η χρονιά η οποία ξεκινά και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην αποπροσανατολιστεί η ομάδα, η σίγουρα πολύ μεγάλη πρόκληση που υπάρχει με την ευρωπαϊκή παρουσία σε League Phase ελοχεύει και κινδύνους από προσανατολισμού. Αυτό βέβαια καλύτερα από τον καθένα μας, φαντάζομαι ότι το γνωρίζουν και οι διοικούντες και το προπονητικό επιτελείο του Όφη, οι οποίοι κορυφώνουν τις επαφές και τις συζητήσεις τους προκειμένου να κλείσουν κάποια από τα ανοιχτά με την γραφικά πλέον μέτωπα που υπάρχουν, καθώς με εξαίρεση τον Σεγγέλια και τον Σαλσίδο τα υπόλοιπα ιστορικά θέματα έχουν ολοκληρωθεί. Μένει το τυπικό της ολοκλήρωσης και του Αθανασίου, ο οποίος όπως διαβάσατε στο creta1.gr θα παραμείνει και τη νέα αγωνιστική χρονιά στην ομάδα του Όφη. Παρέμεινε ο Φούντας, παρέμεινε ο Γκονζάλεθ και όπως είπαμε πλέον κοιτούν πώς θα συμπληρώσουν τα κενά τα οποία παρουσιάστηκαν με παίκτες εισάξιους ή γιατί όχι και καλύτερους από τη στιγμή που εφέτος υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της ομάδας. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα με περισσότερες λεπτομέρειες στην συνέχεια της εκπομπής. Είμαστε βέβαια και στην έναρξη της φάσης των 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Το Μουντιάλ για πολλούς τώρα ξεκινά, μετά την φάση των ομίλων. Έγινε το, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, ξεσκαρτάρισμα. Πάνω κάτω είδαμε τι μας περιμένει και πλέον στην φάση των 32 θα έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στους knockout αγώνες, στις αναμετρήσεις οι οποίες θα κλείσουν την φάση αυτή και θα μπούμε στους 16 μετά, όπου εκεί πραγματικά τα πράγματα θα αρχίσουν να σοβαρεύουν, να το πούμε έτσι, ακόμα περισσότερο.

Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε και εδώ του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα, βέβαια, την εκπομπή δεν θα την μονοπολίσει μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Μπάσκετ για το οποίο θα πούμε πολλά περισσότερα ευθύς αμέσως. Αλλά και ένα άθλημα το οποίο τουλάχιστον, δεν με τιμά αυτό που θα πω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω ξανασχοληθεί. Και είναι το άθλημα της υπασίας. Ένα άθλημα το οποίο δεν έχει την προβολή που ενδεχομένως να αξίζει. Θα δούμε όμως σήμερα, θα μιλήσουμε για αυτό το άθλημα με αφορμή μια πολύ σημαντική επιτυχία την οποία είχαμε. Θα ανοίξουμε το κουβάρι της σημερινής εκπομπής με μπάσκετ. Όσοι έχετε μπει στο creta1.gr έχετε διαβάσει, φαντάζομαι, το θέμα για το ενδεχόμενο μετακόμισης του Ολυμπιακού, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, στο κλειστό της Νέας Αλικανασού στα δύο αυράκια. Ένα θέμα το οποίο είναι βέβαια ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί και έχει να κάνει με τα έργα τα οποία γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα. Θυμόμαστε πέρσι την αναβολή του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, όταν η ισχυρή νεροποντή, η οποία έπληξε την Αττική, πλημμύρισε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τόσο μέσα όσο και έξω. Απαράδεκτο φαινόμενο για το γήπεδο της ομάδας, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Οπότε γίνεται ριζική ανακατασκευή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα έργα με το που έληξε η εφετινή χρονιά. Σχεδόν την επόμενη μέρα ξεκίνησαν τα έργα, τα οποία όμως θα ολοκληρωθούν στα μέσα προς τέλη του Δεκέμβρη. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα πρέπει να δει πού θα δίνει τους αγώνες, τόσο για την Basket League όσο κυρίως για την EuroLeague. Και λέω κυρίως για την EuroLeague γιατί είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για βάση της προκήρυξης και των κανονισμών της EuroLeague για τα γήπεδα που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες. Αυτά τα γήπεδα είναι πολύ συγκεκριμένα στη χώρα μας. Πέραν του ΣΕΦ είναι το ΆΚΑ. Το ΆΚΑ, το οποίο φιλοξένησε βέβαια το Final Four. Το ΆΚΑ είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους αποκλείεται η μετακόμιση του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Το δεύτερο γήπεδο στο Λυκανοπέδιο της Αττικής είναι το κλειστό στα Λιώσια. Το κλειστό της ΑΕΚ, η Σαν Λαρίνα, όπως είναι η εμπορική της ονομασία. Και είναι ο πρώτος στόχος που έχουν οι διοικούντες τον Ολυμπιακό, οι οποίοι έχουν κάνει ήδη πρώτες συζητήσεις, οι αδερφοί Αγγελόπουλοι με το Μάκη Αγγελόπουλο. Δεν έχουν συγγένεια, απλά το ίδιο επώνυμο, οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, ο οποίος Μάκης Αγγελόπουλος δεν βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο συνεργασίας παραχώρησης της Σαν Λαρίνα στον Ολυμπιακό για τις ανάγκες της EuroLeague, έναντι προφανώς ενός αρκετά υψηλού τιμήματος. Όμως έχουν προκληθεί αντιδράσεις από τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος δεν καλοβλέπει το ενδεχόμενο στο γήπεδο που αγωνίζεται η ομάδα τους και βρίσκονται και αυτοί, να πάει μια άλλη ομάδα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχει ακόμα επέλθει συμφωνία μεταξύ των τριών Αγγελόπουλων για παραχώρηση της Σαν Λαρίνα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό ακόμα ότι δεν θα δοθεί η Σαν Λαρίνα στον Ολυμπιακό για τις ανάγκες της EuroLeague, γιατί προσέξτε, στην Basket League οι προϋποθέσεις είναι πιο συγκεκριμένες, είναι λιγότερες, οπότε υπάρχουν και άλλα γήπεδα στο Λυκανοπαίδιο της Αττικής, ένα από τα οποία θα επιλέξει ο Ολυμπιακός για να δίνει τους αγώνες της Basket League. Στην περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία
με την ΑΕΚ και τον κύριο Αγγελόπουλο και την Σαν Λαρίνα. Το κλειστό στα δύο αωράκια, το κλειστό της Νέας Αλεκανασού, το κλειστό του Ηρακλείου, είναι η εναλλακτική λύση που υπάρχει. Να μετακομίσει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη δεν το εξετάζει ως ενδεχόμενο και δεν υπάρχει άλλο ανάλογο γήπεδο στη χώρα μας πέραν του κλειστού στα δύο αωράκια. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα ενδεχόμενα και τα δεδομένα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα αλλάζουν και μπορεί να αλλάξουν από ημέρα σε ημέρα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το οποίο έχουμε διασταυρώσει και έχουμε γράψει και στο kataman.gr είναι ότι θα εξαντληθούν οι πιθανότητες προκειμένου ο Ολυμπιακός να χρησιμοποιήσει την Σαν Λαρίνα. Αν τελικά όμως δεν επέλθει συμφωνία, τότε θα γίνει πρόταση προς τον Δήμο Ηρακλείου για την παραχώρηση του γηπέδου. Πρόταση η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Δεν έχει επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για το κλειστό στα δύο ωράκια. Είναι όμως και εξ ανάγκης, αν θέλετε, η μοναδική λύση η οποία υπάρχει. Για το λόγο και μάλιστα το προχωρημένο της σκέψης που έχουν στον Ολυμπιακό κάνει λόγο και για περίπου 4 με 5 παιχνίδια, δεν έχει βέβαια ακόμα βγει το καλεντάρι της EuroLeague, το πρόγραμμα δηλαδή των αγώνων, 4 με 5 παιχνίδια που ενδεχομένως να χρειαστεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός εδώ. Είναι ένα γήπεδο το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και στο παρελθόν έχει δώσει αγώνες για την EuroLeague. Τα τελευταία χρόνια δίνει τους αγώνες για το κύπελλο Ελλάδας. Το ξέρουν όλοι στον Ολυμπιακό πάρα πολύ καλά και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση. Στον Ολυμπιακό μάλιστα αυτή η υπόθεση τους έχει οδηγήσει στις σκέψεις στο να μην εκδοθούν τουλάχιστον τώρα κάρτες διαρκείας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Εξαιτίας αυτού του ότι δεν ξέρουν ακόμα κανείς τον Ολυμπιακό ποια γήπεδα θα χρησιμοποιεί ή ποιο γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί, γιατί ενδεχομένως αν πάει στην Σαν Λαρίνα να χρησιμοποιεί το γήπεδο και για τους αγώνες της Basket League και για τους αγώνες της EuroLeague. Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Νίκης και Φιλίας και ανοίξει και πάλι τις πύλες τους, ενδεχομένως τότε ή του Ολυμπιακού να βγάλουν ένα πρόγραμμα καρτών διαρκείας για το υπόλοιπο μέχρι το τέλος της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

0: Αλλά λοιπόν με το συγκεκριμένο θέμα το παρακολουθούμε, θα επανέλθουμε με οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία έχουμε γράψει στο credavan.gr και μόλις αναφέραμε. Πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στα του Όφη, τελευταία εβδομάδα η τρέχουσα για τις διακοπές την επόμενη Δευτέρα. Η πρώτη συγκέντρωση για την νέα αγωνιστική χρονιά και αυτή την εβδομάδα μπορούμε να πούμε πως αρχίζει κάπως να πιέζει ο χρόνος για τα μετεγγραφικά. Το να είναι στην πρώτη συγκέντρωση το δυνατόν περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές που θέλει να έχει στην ομάδα ο προπονητής είναι το λογικό. Το ότι δεν χρειάζεται πολλές αλλά καλές προσθήκες δίνει την ευκαιρία στο να προσπαθείς να επιλέξεις τις καλύτερες λύσεις. Χρειάζεται λοιπόν και ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική ενίσχυση της ομάδας. Η μοναδική μέχρι στιγμής προσθήκη του Ανδρέα Μπουχαλάκη έχει κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσει μια ανυπομονησία για το πότε θα γίνουν και οι επόμενες μετεγραφές. Είδαμε ότι πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα λύθηκε η συνεργασία με τους παίκτες που δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή, κινήθηκαν οι διαδικασίες της ανανέωσης, έκλεισαν οι περιπτώσεις του Φούντα και του Γκονζάλεθ, θα κλείσει, μπορεί και να κλείσει μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε και η περίπτωση του Αθανασίου. Αύριο, αν δεν απατώμε αύριο, αναχωρεί ο Ολυμπιακός για το εξωτερικό, για την προετοιμασία του, που σημαίνει ότι αν δεν είναι στην αποστολή ο Αθανασίου, που δεν θα είναι όπως πηγάζει από το ρεπορτάζ, θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη ανανέωση. Θα είναι ανανέωση δανεισμού, θα είναι μετεγγραφή, αυτό θα το δούμε. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες πάντως για μετεγγραφή, το παλεύουν στον Όφη, όπως φαίνεται για ανανέωση δανεισμού θα παραμείνει ο Όφη. Η αριστερή πλευρά που με τον Αθανασίου, τον Κεντουριάκη και τον Αποστολάκη να έχουμε στο μυαλό μας σαν μια βασική εναλλακτική λύση, δείχνει ότι δεν θα χρειαστεί περισσότερη περαιτέρω ενίσχυση ο Όφη. Αντίθετα, θέλει παίκτη για την δεξιά πλευρά. Εκεί υπάρχει ο Γκονζάλεθ και ο Μαρινάκης, δεν υπάρχει άλλος παίκτης. Και πλέον θα χρειαστεί οπωσδήποτε ενίσχυση. Θα χρειαστεί ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, θα χρειαστεί ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, τουλάχιστον μία προσθήκη, τουλάχιστον μία για να καλύψει το κενό του Σαλσίδο. Σαλσίδο βέβαια δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσεις και δεν ξέρω αύριο που είναι η τελευταία ημέρα του Ιουνίου, μήπως τότε υπάρχει ανακοίνωση ότι δεν θα συνεχίσει στον Όφη. Αλλά όσο δεν βλέπουμε ανακοίνωση και από άλλη ομάδα, μπορεί να αλλάξει τακτική ο παίκτης και να δεχθεί. Δεν είναι την πρόταση που το έχει γίνει από τον Όφη. Δεν είναι πολλές οι πιθανότητες, αλλά υπαρκτές. Στον Όφη είναι βέβαια και δύο περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε εξελίξεις μετά το πέρας της πρώτης συγκέντρωσης και αναφέρουμε στην περίπτωση του Ρακόνιατς και του Βούκοτιτς. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για να λυθούν τα συμβόλαια με τους δύο ποδοσφαιριστές και περιμένουμε και εκεί να δούμε τις εξελίξεις. Είναι λοιπόν πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα. Το ότι φεύγει ο Ιούνιος και τυπικά λύνονται συμβόλαια μπορεί να παίξει το ρόλο του για να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη θα έχουμε επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρω αν θα την έχουμε αύριο ή αν θα την έχουμε την Τετάρτη. Θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, έχει πιάσει βέβαια ήδη δουλειά και περιμένουμε και εδώ το τυπικό του πράγματος. Από εκεί πέρα, τα διαρκείας συνεχίζεται η διάθεσή τους. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα των εκπτωτικών πακέτων. Μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή θα υπάρξουν σε ισχύ οι εκπτώσεις στους κατόχους διαρκείας. Που σημαίνει λοιπόν ότι όσοι εντάσσεστε σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές θα πρέπει αυτή την εβδομάδα να ανανεώσετε ή να αγοράσετε την θέση σας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μέχρι στιγμής είναι περισσότερα από 3.000 τα διαρκείας τα οποία έχουν δοθεί στον κόσμο, είτε υπό τη μορφή ανανέωσης είτε υπό τη μορφή αγοράς. Και έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που αναγκαστικά περιμένουμε και θα έχουμε είτε τυπικές είτε ουσιαστικές ανακοινώσεις, καθώς όπως είπαμε την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε την πρώτη συγκέντρωση. Μέχρι την αναχώρηση βέβαια για το Rosenthal υπάρχουν ακόμα δύο εβδομάδες, 21 του μήνα αναχωρεί αποστολή για την Ολλανδία, που εκεί θα δώσει και τα φιλικά. Ρίζω το παρόδο, περιμένουμε την επισημοποίηση δύο ακόμη φιλικών αγώνων. Τότε λοιπόν θα θέλει ο προπονητής να έχει τους παίκτες όλους στη διάθεσή του. Εκεί κάπου βέβαια θα έχουν αποκλειστεί και ομάδες από το Μουντιάλ, και λέω το Μουντιάλ γιατί πολλές φορές παίζουν ρόλο στα μετεγγραφικά, γενικά στη μετεγγραφική αγορά, στην παγκόσμια και ήδη πανευρωπαϊκή μετεγγραφική αγορά. Μπορεί δηλαδή κάποιος παίκτης να κάνει, και δεν αναφέρομαι βέβαια στους μεγάλους αστέρες, αναφέρομαι σε παίκτες που μπορούν να έρθουν σε μια ομάδα όπως είναι ο Αφή. Παράδειγμα, ο Μουτασαμί. Είδαμε και έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο μέσος του ατρομήτου στο Μουντιάλ. Ένας τέτοιος παίκτης λοιπόν από μια τέτοια ομάδα κάλλιστα μπορεί να αγωνιστεί στον ΟΦΗ. Οπότε θα περιμένει ενδεχομένως, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Μουντιάλ, να δει τι προτάσεις θα έχει και αν μέσα σε αυτές είναι και κάποια του ΟΦΗ, να την εξετάσει δέοντος. Αυτά, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις λίγο και πάλι εδώ.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 38 λεπτά μετά τη μία επιστρέψαμε, Κρήτα One 102,3, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουργιάς, ο Μάνος Τσουρουνάκης, στη live stream μετάδοση ο Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου. Θα διαβάσουμε στην πορεία τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, θα συζητήσουμε και για Μουντιάλ που ρωτάω ο Λευτέρης, θα τα πούμε παρακάτω για Μουντιάλ, καθώς όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ευρέως, όχι διαδεδομένο, προβεβλημένο, και αναφέρομαι στο άθλημα της υπασίας. Την αφορμή μας την έδωσε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία είχε ένας αθλητής εδώ από την Κρήτη, ο Μιχάλης Καλαράκης, αθλητής της Ιππικής Ακαδημίας Κρήτης, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στο άθλημα της παραεπικής δεξιοτεχνίας και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καταρχάς συγχαρητήρια για αυτή σου την επιτυχία. Και θέλω λίγο έτσι να μας συστήσεις το άθλημα της υπασίας. Ένα άθλημα το οποίο, καλός ή κακός, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
1: Εγώ αρχικά οφείλω να πω ότι άρχισα για θεραπευτικούς σκοπούς στην υπασία, επειδή έχω κινητική αγαπηρία. Mm-hmm. Και σκυμπάνοντα το χρόνο εξελίχθηκα σε αθλητή. Το κέντρο του αθλήματος είναι το άλογο, γιατί εμείς οι πίστοι για μαζόνες, χωρίς το άλογο δεν είμαστε ουσιαστικά τίποτα.
0: Μιχάλη, να πούμε ότι έχεις πάρει μέρος και σε παραολυμπιακούς αγώνες.
1: Πολύ σωστά.
0: Και θέλω λίγο αυτή την εμπειρία να μοιραστείς μαζί μας. Πώς είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη?
1: Ήταν μια απερίγραπτη εμπειρία για μένα, γιατί δεν ήταν κάτι το δεδομένο. Η Ελλάδα είχε να εκπροσωπηθεί στην υπασία για 20 ετία από τη συμμετοχή μου. Οπότε ήταν κάτι πολύ σημαντικό και το άθλημα και το παραδοσιακό κίνημα. Mm-hmm. Και η ευκαιρία που είχα να συναντήσω όλους τους υπόλοιπους συναθητές και συναθητριές μου.
0: Και πλέον μπροστά σου είχες το παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Αύγουστο στη Γερμανία, όπου φαντάζομαι και εκεί αυτή σου η επιτυχία σου δίνει την όθηση και την ψυχολογία να αναζητήσεις μία ανάλογη.
1: Ναι, γιατί είναι το δεύτερο μου παγκόσμιο και μάλιστα θα είναι στη Μέκα της Υπασίας, το Άχεν. Είναι σαν παίζεις στο Γουέμπλεϊ ή το Μαρακανά, οπότε είναι μεγάλο κίνητρο για μένα να πετύχω εκεί πέρα.
0: Τι είναι αυτό που σε κέρδισε, Μιχάλη, στην υπασία μας? Μας τόνισες ότι ξεκίνησες για θεραπευτικούς λόγους, όμως σε κέρδισε και έγινες ένας κορυφαίος αθλητής.
1: Με κέρδισε το αίσθημα ελευθερίας και συναδελφικότητας με το άλογο. Γιατί όταν ήμουν μικρός και άρχισα και θεραπευτική υπασία, φοβόμουν να κάσω στην καρέκλα για να φάω, ας πούμε. Mm-hmm. Όμως με το άλογο σκαδιακά ξεπέρασα αυτή μου την ψηφοφορία. Mm-hmm. Και δεν έβλεπα την ώρα να είμαι με το άλογο, είτε πάνω είτε γύρω από αυτό.
0: Mm-hmm. Και αναπτύσσεται μια προσωπική σχέση.
1: Ναι, ναι. Με το κάθε άλογο, γιατί κάθε άλογο είναι και διαφορετικός χαρακτήρας. Mm-hmm. Κάθε άλογο έχει κάνει να προσφέρει διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Τι θα ήθελες να πεις σε παιδιά της ηλικίας σου και νεότερα που δεν γνωρίζουν το άθλημα της υπασίας ή που ξεκινούν να το μαθαίνουν και να το ακολουθήσουν? Ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλεις να του στείλεις?
1: Αρχικά το κύριο μήνυμα που θέλω να μεταφέρω σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στα άτομα που ασχολούνται με την υπασία, είτε είναι αγάπη, είτε όχι, είναι να ήμουν στην πρωτοβουλία του πρώτου βήματος, γιατί το πρώτο βήμα είναι που αρχίζει μια ιστορία. Έπειτα στην υπασία πρέπει να έχεις πραγματικά υπομονή και επιμονή. Αλλιώς δεν βγάλεις άκρη. Είναι πολύ δύσκολο να πας σε ένα υψηλό επίπεδο και να μείνεις αυτό. Γιατί όπως είπαμε, το άλογο είναι ο πυρήνας του αφήματος και όχι εμείς οι πυρήνια μας.
0: Και σκληρή δουλειά, φαντάζομαι, για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το υψηλό επίπεδο που έχεις φτάσει.
1: Ναι, γιατί στην πορεία τώρα αυτής της τραγίας έχει χρειαστεί να αλλάξω συνολικά και σε ένα άλογο. Ας πούμε το άλογο που υπέβω τώρα, υπέβω ένα μήνα.
0: Που αυτό, Μιχάλη, θέλω λίγο να μας δώσει να καταλάβουμε εμείς που δεν έχουμε βαθιές γνώσεις του αθλήματος. Κάθε άλογο έχει διαφορετική τεχνική, διαφορετικό τρόπο προετοιμασίας μέχρι να έρθετε σε μια συνεργασία έτσι όπως θέλετε.
1: Ναι, γιατί κάθε άλογο έχει το δικό του μυαλό, τη δική του σωματοδομή, τη δική του τεχνική υπόσταση, ας πούμε, οπότε πρέπει να προσαρμοστείς εσύ στις ανάγκες του άλογου και όχι το άλογο σε σένα, προκειμένου να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για κάθε άλογο, βέβαια.
0: Πέραν του παγκοσμίου στο Άχεν της Γερμανίας, ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου και οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις?
1: Το 2027 είναι χρονιά πρόκρισης για τους παγκοσμιακούς του Λος Άγγελες. Οπότε βλέπω το Άχινο ως ένα σταθμό προετοιμασίας για την επόμενη χρονιά που είναι εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία των προσπαθειών, αν θέλεις.
0: Και κλείνοντας, Μιχάλη, θέλω να μου πεις τι είναι για σένα η υπασία.
1: Η υπασία, όπως είπαμε, για μένα είναι μέσω αυτοέκθεσης και ένα ταξίδι αυτογνωσίας, μου να πω. Γιατί χωρίς την υπασία και το άλογο δεν θα είχα το κίνητρο ή τις ευκαιρίες να κάνω πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τα έπρακα. Δηλαδή, τώρα πάω και το πονούμε μόνο μου στις Βρυξέλλες πολλές φορές και καταγραφαίνω και καλά. Από και δημιουργικά αποτελέσματα.
0: Έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες και πώς έχεις ξεπεράσει σε αυτή την πορεία στο άθλημα?
1: Οι δυσκολίες μπορεί να είναι...
0: Δεν αναφέρομαι τώρα στις δυσκολίες με τα κινητικά προβλήματα, γενικά με την ενασχόληση του αθλήματος στη χώρα μας και ένα παραπάνω εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη.
1: Ειδικά στην Κρήτη που είμαστε πάνω σε νησί, είναι πολύ δύσκολο να έχεις ένα άλογο τέτοιο επίπεδο. Γι' αυτό, όπως είπα, το άλογο είναι στο μέλλον και πάω για να προπονήσω και τον πρώτο και όπου είπα σε αυτό το επίπεδο. Και είχαμε το άλογο που είπα εδώ. Για να πάρεις ένα αγώνα, έπρεπε να ταξιδέψει έως και μια εβδομάδα για να φτάσει, ας πούμε, από το Ηράκλειο στη Δανία. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να μείνει σε ένα σκάνερ απόδοση το άλλο και εγώ. Γιατί για μια εβδομάδα δεν το πονούγα.
0: Ναι, βέβαια. Μιχάλη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια και για την επιτυχία την οποία είχες. Επιτυχίες που θα έρθουν κι άλλες, είμαι σίγουρος, στο μέλλον, με απότερο σκοπό και τους επόμενους, αλλά και άλλους Ολυμπιακούς αγώνες που δείχνεις ότι έχεις τη δυνατότητα και την ψυχική δύναμη να φέρεις διακρίσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

Πάμε λοιπόν από τον Μιχάλη Καλαράκη, τον πρωταθλητή της παραεπικής τεχνίας του 2026, έναν από τους αθλητές πρότυπα, ένας από τους αθλητές που πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και όχι μόνο να παραδειγματίζονται για την δύναμη, τη θέληση, το πείσμα, το πάθος, την αφοσίωση που παρουσιάζουν για να έρθουν τέτοιες διακρίσεις. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου, μπαίνοντας στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Ο Νίκος Νόμπλιας είναι και επίσημα εδώ και λίγες μέρες ο νέος προπονητής της ομάδας των Χανίων, η οποία ανακοίνωσε και το προπονητικό επιτελείο, τους συνεργάτες που θα έχει, με επικεφαλής βέβαια τον Ανδρέας Κέντζο, ο οποίος είναι στην θέση του τεχνικού διευθυντή, και φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτή την τεράστια επιτυχία των Χανίων να έχουν τον Νίκο Νόμπλια στην τεχνική τους ηγεσία. Ο Χρήστος Ζαρογιάννης θα είναι ο βοηθός του Νίκου Νόμπλια. Σαν προμονητής θεματοφυλάκων ο Γιώργος Χαρλάφτης, γενικά ανακοινώθηκε όλο το επιτελείο της ομάδας των Χανίων. Πάμε σε μηνύματα που τα είχαμε αφήσει. Ο Σπύρος, καλησπέρα. Ο Βούρος πήγε στον Ηρακλή, κακή περίπτωση ήταν για τον Όφη. Σπύρο, αν ο Πραξτέλης Βούρος είναι καλή ή κακή περίπτωση, αυτό το ξέρει ο προπονητής και μόνο. Πρέπει ορισμένες φορές, το έχουμε πει σαν είπε το χρόνο στο παρελθόν, ότι τις καλές ομάδες δεν τις κάνουν απαραίτητα οι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Μάλλον για όλες τις ομάδες, και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο και για το βόλεϊ και τα ομαδικά εμπασπιπτός αθλήματα, οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Μπορεί δηλαδή να έχεις τον κορυφαίο των κορυφαίων και να μην κουμπώνει, να μην ταιριάζει σε αυτό το οποίο θέλεις. Γιατί να προσαρμόζεις την ομάδα στον παίκτη, πρέπει ο παίκτης να προσαρμόζεται στην ομάδα. Δεν αναφέρω προσωπικά βέβαια στον Παξτέρ Βούρ, προς Θεού, και εγώ θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι σημαντική επιτυχία για τον Ηρακλή που τον ενέταξε στο δυναμικό του. Αλλά για να μην ενδιαφερθεί όφη για αυτό, προφανώς δεν ταιριάζει σε αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ο Χρήστος Κόντης. Ο Παντελής λέει τη μεγάλη έκπληξη του Μουντιάλ δεν την έχουμε δει ακόμη, εκτός από εκείνο τον περιβόητο μάγο. Το διάβασα και εγώ κάπου το πήρε το μάτι μου, για ένα μάγο, ο οποίος μάγο ξέρετε τώρα, όχι αυτό που λέω εμείς τους ταχυδακτυλουργούς, γιατί πολλοί θεωρούν σε κάποιες άλλες χώρες και κυρίως σε αφρικανικές χώρες τη μαγεία την έχουν σαν μια μορφή αποθρησκείας, τέλος πάντων, ο οποίος προβλέπει ότι το πράσινο ακροτήρι θα καταφέρει να νικήσει την Αργεντινή και να την αποκλείσει από τη συνέχεια. Να το δούμε αυτό, το βλέπω απίθανο, γιατί πραγματικά μάγια θα πρέπει να γίνουν στο πράσινο ακροτήρι. Βέβαια αργεί ακόμα αυτό το παιχνίδι. Ο Καναδάς κατάφερε, έκαμψε με δυσκολία την αντίστασή της Νοτιού Αφρικής και έγινε η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16 της διοργάνωσης. Κάθε μέρα τώρα, κάθε βράδυ θα μαθαίνουμε και τις υπόλοιπες ομάδες που θα συνοδεύσουν τον Καναδά. Απόψε έχουμε στις 8 το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Προσωπικά για μένα είναι ένα παιχνίδι το οποίο περιμένω και θα το δω, να είμαστε καλά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η Ιαπωνία μου έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής. Θεωρώ ότι θα προβάλλει στεναρή αντίσταση στη Βραζιλία. Θα τα βρει δύσκολα, θα τα βρουν δύσκολα οι Βραζιλιάνοι. Έχουν το υλικό βέβαια, έχουν τον προπονητή, έναν εκ των κορυφαίων του κόσμου, τον Καρλίτο Αντσελότη, αλλά δεν πρόκειται να είναι εύκολο το έργο της Βραζιλίας. Στις 8 είναι η σέντρα αυτής της αναμέτρησης. Στις 11:30 σειρά παίρνει το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, και αυτό το παιχνίδι έχει το δικό του ενδιαφέρον. Έχει
Έχει φαβορή που είναι η Γερμανία, όπως έχει φαβορή και το παιχνίδι της Βραζιλίας με την, με την Ιαπωνία. Αλλά θα πρέπει και εδώ οι Γερμανοί να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Κατ' εμέ το καλύτερο παιχνίδι και το πλέον αμφίροπο είναι αυτό το οποίο θα γίνει τα ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, και είναι η αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Θεωρώ ότι είναι από αυτά τα τρία παιχνίδια που έχουμε σήμερα-αύριο, όπως διαβάζουμε το πρόγραμμα βάση ωρών, θεωρώ ότι το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το πλέον αμφίροπο από τα σημερινά παιχνίδια. Το κακό είναι ότι είναι σε μια πολύ δύσκολη ώρα, στις 4 τα ξημερώματα. Όσοι έχετε την αντοχή να το παρακολουθήσετε, μπράβο σας. Να δούμε και άλλα μηνύματα. Ο Νίκος, πρέπει να πάμε από τα γραφεία της ΠΑΕ για να ανανεώσουμε το διαρκείας. Πρέπει να πας από τα γραφεία της ΠΑΕ αν θες να αλλάξεις θέση στο διαρκεία σου. Αν θες να αλλάξεις θέση, ναι, πρέπει να κάνεις ένα κόπο να περάσεις από εκεί. Ιδάλλως μέσα από την πλατφόρμα της MORE, μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ, μπορείς να πάρεις όλες τις πληροφορίες για να δεις. Ο Δημήτρης λέει: καλές ομάδες και σωστά οργανωμένες δεν παίρνουν μια καραβιά παίκτες σε κάθε με την γραφική περίοδο. Οπότε μην έχουμε βιασύνη για τον Όφη. Είναι σε καλό δρόμο. Με βρίσκει σύμφωνο αυτό που λες. Οι ομάδες, βλέπουμε πάντα ότι οι ομάδες που δεν είχαν καλή χρονιά προχωρούν σε ριζικές αλλαγές. Ο Όφη είχε καλή χρονιά και ουσιαστικά έχει χάσει μόνο δύο παίκτες του από τον κορμό. Δεν έχει επιτακτική ανάγκη για πολλούς παίκτες. Απλά θα πρέπει να είναι παίκτες επιπέδου, και γι' αυτό, για να πάρεις ένα καλό παίκτη, προφανώς θα πρέπει να έχεις και την υπομονή. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά τώρα ξεκινάει με την γραφική περίοδος, και το βλέπουμε αυτό, ότι η κινητικότητα σε ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα και μία μεταγραφή έχει κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή δείχνει ότι δεν θέλει πολλές μεταγραφές όταν έχει μια στρωμένη ομάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στον Όφη. Πάντως η εβδομάδα αυτή που ξεκινά κάτι θα φέρει. Θέλει υπομονή και από την πλευρά του κόσμου. Οι στόχοι έχουν οριοθετηθεί, έχουν βρεθεί και οι συζητήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο.

Λοιπόν, εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μια καλή εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, συγγνώμη λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά, από το στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρινάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια.

0: Της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του αυτοπυροβολισμού της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου έφερε στο φως ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο οποίος υποστήριξε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της προανάκρισης πρόκειται για πράξη αυτοκτονίας, η οποία όπως ανέφερε επιβεβαιώνεται από τον μηχανισμό του τραυματισμού και το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί. Χαρακτήρισε μάλιστα το περιστατικό παγκόσμιο πρωτοφανές φαινόμενο, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιηθεί ούτε το άθλημα της σκοποβολής ούτε οι υπεύθυνοι του χώρου. Στο μεταξύ, με εντολή εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθεροι ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο εκπαιδευτής. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Καταρχήν ένα παγκόσμιο πρωτοφανές φαινόμενο, έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε ούτε τα όπλα, ούτε φυσικά το δικαίωμα στην άθληση στη σκοποβολή. Είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, το λέω αυτό εκ του προημίου, διότι πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες. Ξέρετε, κινδυνώδεις δραστηριότητες καθημερινά αναλαμβάνουμε όλοι οι άνθρωποι πάρα πολλές. Από την απλή οδήγηση ενός αυτοκινήτου, έτσι, μέχρι ενδεχόμενα και την άθληση στη σκοποβολή, η οποία ενέχει και αυτό μια επικίνδυνοδη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και τα πολύ έμπειρα στελέχη στα σκοπευτήρια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, έχουν περάσει ψυχομετρικά τεστ για να πάρουν το δελτίο του προπονητή και του επιλεκτού αθλητή σκοποβολής. Έχουν πάρα πολλές δοκιμασίες. Είναι εμπειρότατα τα στελέχη και ειδικά το συγκεκριμένο σωματείο, ο σκοπευτικός όμιλος Μαλεβιζή, ειλικρινά σας το λέω, κοσμεί όλη την επικράτεια. Είναι υπόδειγμα λειτουργίας, είναι υπόδειγμα εγκαταστάσεων. Αυτό σας το λέω δεδομένα. Επίσης, να πω και το ένα δεύτερο που θέλω να το πω πριν από φτάσω στο ατυχές αυτό περιστατικό, είναι ότι στα πλαίσια αυτής της εκτεταμένης έρευνας που έγινε, καταλαβαίνετε ότι η αστυνομία έδειξε αντανακλαστικά, φοβερά αντανακλαστικά, έγιναν έκτακτοι έλεγχοι σε όλους τους χώρους του σωματείου, στα όπλα, στις κάλικες, στα αναλωθέντα φυσίγγια, στα βιβλία, ακόμη και στα φορολογικά. Ήταν όλα άψογα και τέλεια. Αυτό σας το υπογράφω και σας το εγγυώμαι. Τώρα, τι έγινε το Σάββατο. Το Σάββατο πράγματι ξαφνικά συναγερμός στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου έγινε το περιστατικό το οποίο έγινε. Το ότι είναι αυτοκτονία είναι δεδομένο, έχει πιστοποιηθεί και από την προδικαστική ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δηλαδή ο μηχανισμός θανάτου είναι αυτοκτονία και ο τρόπος δηλαδή που πυροβολήθηκε η κοπέλα και εν πάση περιπτώσει το σύνολο των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί καταλαβαίνετε υπήρχαν και πολλοί και αυτόπτες και ευήκοοι μάρτυρες. Το τι όθησε τώρα αυτή την κοπέλα να οπλίσει το χέρι της και να κάνει αυτό το απονεμένο διάβημα είναι κάτι που πρέπει να μας απαντήσει μάλλον η ίδια της οικογένεια, το υποστηρικτικό της περιβάλλον, ο σύντροφός της με τον οποίο μάθαμε κι εμείς ότι ήταν κάποιες μέρες εδώ στην Κρήτη για να ταξιδέψουν μαζί στο εξωτερικό. Μάθαμε για την παρουσία ενός ιδιόχειρου σημειώματος, το οποίο δεν το έχουμε στην κατοχή μας.
2: Α, μάλιστα, υπάρχει λοιπόν ιδιόχειρο σημείωμα.
1: Αυτό είναι από διασταυρωμένη πληροφορία από την αστυνομία. Επικοινώνησε ο σύντροφός της και είπε το έχει ισχύρο, αυτό είναι ήδη στη Γερμανία. Πρέπει να έχει αποστείλει ήδη και mail το σημείωμα αυτό στο αστυνομικό τμήμα. Ζητήθηκε να φέρει το πρωτότυπο, να διευκρινιστεί. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί μια κατάθεση από τον ίδιο. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος εν ζωή που την είδε εν ζωή αυτή τη γυναίκα. Ξέρετε, άφησος είναι η ψυχή του ανθρώπου και δεν είμαι και ειδικός εγώ σαν επιστήμονας να σας απαντήσω, αλλά από αυτά από τα λίγα που ξέρω και εγώ από τη συναναστροφή μου με κορυφαίους επιστήμονες ψυχιάτρους, ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι μια διαρκής κατάσταση. Δηλαδή, αυτός ο οποίος σκέφτεται να προβεί σε αυτή την ύψιστη πράξη αυτοπροσβολής, είναι κάτι το οποίο το δουλεύει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα του.
0: Συνεχίζεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απολογία του 44χρονου κατηγορούμενου συντρόφου της μητέρας του παιδιού. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο το Μάρτιο του 2025 αφορά τον θάνατο του παιδιού, το οποίο είχε υποστεί συστηματική κακοποίηση. Την περασμένη εβδομάδα απολογήθηκε και η 27χρονη μητέρα, η οποία αναφέρθηκε στη γνωριμία της με το 44χρονο και υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει τα γεγονότα, εκφράζοντας μεταμέλεια για το θάνατο του παιδιού. Παγώνουν οι περιουσίες και η ανάπτυξη των χωριών εξαιτίας των αλλαγών στα όρια των οικισμών, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δαφνών, Βασίλης Πετρογιάννης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Όπως υποστήριξε, οι νέες ρυθμίσεις έχουν οδηγήσει ήδη σε πάγωμα αγοραπολισιών και οικοδομικής δραστηριότητας, με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται σε αβεβαιότητα και να κινδυνεύουν, όπως λέει, με σημαντική απαξίωση των περιουσιών τους. Παράλληλα, επισήμαινε ότι για να μην χαθούν δικαιώματα δόμησης, πολλοί πολίτες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε έκδοση οικοδομικών αδειών, διαδικασία που χαρακτηρίζει δαπανηρή και χρονοβόρα. Ο κύριος Πετρογιάννης προειδοποίησε ότι χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης, τα χωριά της ενδοχώρας κινδυνεύουν με σταδιακή ερήμωση, ενώ ζητά άμεση ενημέρωση και παρέμβαση από τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά το σύνολο της Κρητικής Υπαίθρου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Όχι, αν δείτε το δελτίο τύπου, ακριβώς αυτό που λέμε. Υπήρχε μια απαξίωση. Τους περιμέναμε, δεν ήρθαν. Από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε εκπρόσωπος ενός βουλευτή.
4: Ναι. Από το κυβερνό κόμμα, δηλαδή. Ναι.
3: Από το κυβερνό κόμμα που εκεί θα έπρεπε και εκεί είχαμε τις προσδοκίες να έρθουν για να τους πιέσουμε. Mm-hmm. Μήπως κάτι αλλάξει. Δηλαδή, αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ τα του οίκου μας, δηλαδή. Είναι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Συρρυκνώνει τους οικισμούς. Δηλαδή, ο Δήμος Ηρακλείου από πού θα αναπτυχθεί? Από το Γάζι ή από τον Λικαρνασό? Η ανάπτυξη είναι προς την ενδοχώρα. Έχουμε 15-20 χωριά και οικισμούς παραπάνω, που είναι στα 15-20 χιλιόμετρα από την πόλη, από το κέντρο. Και εκεί που περιμένουμε μια ανάπτυξη, δηλαδή αντί να γίνει το αντίθετο, να επεκτείνουμε τους οικισμούς προς το Ηράκλειο, έρχεται ο νόμος αυτός και τους συρρυκνώνει και μας πάει στο πριν του 23. Δηλαδή στις Δαφνές που είδαμε και με το μελετή, αλλά και προχθές που έγινε μια συνάντηση στο Δήμο, αφού είχαμε καλέσει, μας κάλεσε και ο Δήμος.
4: Αυτό θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσετε.
3: Για να μας προλάβει.
4: Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τις συναντήσεις. Εσείς είχατε ζητήσει, ή πρόεδροι.
3: Εδώ και μέρες έχουμε ζητήσει συνάντηση και με τη Δημοτική Αρχή και με την Περιφέρεια, που και αυτή ήταν απόν παντελώς.
4: Ναι.
3: Και με τον Δήμαρχο και με τους βουλευτές, ανεξαρτήτως κομμάτων, και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος πάντων, είχαμε για να δούμε τι θα γίνει.
4: Ναι. Το είχατε προαναγγείλει, είχατε στείλει τις προσκλήσεις. Είχαμε
3: προαναγγείλει και την Τετάρτη που μας πέρασε, ο Δήμος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μας κάλεσε για να μας ενημερώσει με παρουσία του μελετητή τι γίνεται σε κάθε χωριό.
4: Αφού είχατε εσείς προαναγγείλει.
3: Ναι, αφού είχαμε προαναγγείλει.
4: Και σας είπαν ότι εσείς τώρα συνεδριάζετε, ας πούμε, την Παρασκευή, δεν πειράζει. Ελάτε, ναι, σε εμάς το Σάββατο να ξανασυνεδριάσετε, ναι, ή να σας ενημερώσουμε απλά.
3: Την Τετάρτη, δηλαδή πριν τη συνάντησή μας, έγινε ενημέρωση από το Δήμο Ηρακλείου.
0: Επιτέλους ανοίγει ο δρόμος για να αλλάξει όψη ηφαιστός μέσω μιας σημαντικής παρέμβασης στερέωσης αποκατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας θα ξυλωθούν μάλιστα τα σημερινά παλιά αντιαισθητικά στέγαστρα, τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα, πολύ πιο λειτουργικά και καλέσθητα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Ερλένη. Τα σημερινά μεταλλικά στέγαστρα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 60. Για δεκαετίες προστάτευσαν αρκετά καλά, θα πει κανείς, τα πολύ ευπαθή κατάλοιπα στο μινωικό ανάκτορο. Δύο στέγαστρα, θυμίζω, καλύπτουν τα βασιλικά διαμερίσματα και το τμήμα των παλαιών ανακτόρων. Και υπάρχουν και τρία μικρότερα στέγαστρα, τα οποία καλύπτουν άλλους χώρους. Ωστόσο, εδώ και χρόνια ουσιαστικά είναι πολύ ξεπερασμένα, και για λειτουργικούς λόγους αλλά και για αισθητικούς λόγους. Νομίζω δεν είναι και εικόνα ακριβώς αυτή να αντικρίζει ο επισκέπτης στο δεύτερο πιο σημαντικό μνημονικό ανάκτορο της Κρήτης. Έρχεται λοιπόν ξύλωμα των παλιών στεγάστρων, θα τοποθετηθούν στη θέση τους νέα στέγαστρα, τα οποία θα είναι ειδικά σχεδιασμένα για την πλήρη προστασία του αρχαιολογικού χώρου και ουσιαστικά θα μειώνουν στο ελάχιστο και την διαπαφή μεταξύ των νέων δομικών στοιχείων και των αρχαίων τείχων, αποφεύγοντας και τους οριζόντιους υδροσυλλέκτες. Βεβαίως, η παρέμβαση που είναι στα σκαριά δεν περιορίζεται μονάχα στην αλλαγή των στεγάστρων. Στην ουσία, λένε, μιλάμε για ένα πακέτο απολύπλερων παρεμβάσεων, αναγκαίων από καιρό, θα λέγαμε, στο μηνωικό ανάκτορο της Φεστού. Έχουμε λοιπόν τρία έργα σε ένα ουσιαστικά. Το ένα είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του αρχαιολογικού χώρου. Το δεύτερο, η αλλαγή και εγκατάσταση των νέων στεγάστρων, όπως αναφέραμε. Και το τρίτο κομμάτι, το τρίτο υπέργο, είναι η στερέωση των μπρανών, ώστε να αντιμετωπιστεί ο σοβαρός πλημμυρικός κίνδυνος. το έργο μπαίνει πλέον σιγά σιγά σε ρότα υλοποίησης, έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα, αφού είναι πάντα ένα γκάφι χρηματοδότηση. Υπογράφηκε λοιπόν η ένταξη στο ΕΣΠΑ με δημόσια δαπάνη, η οποία έρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για το έργο στερέωση και αποκατάσταση αρχαίων καταλήπων, κατασκευή στεγάστρων και στερέωση πρανών του Μινωικού Ανακτόρου Φεστού. Εντάχθηκε λοιπόν στο τοπικό ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027. Με απόφαση την οποία υπογράφει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Να σου αναφέρω, λένε, ότι οι νέες αυτές παρεμβάσεις που δρομολογούνται τώρα με το έργο στερέωση και αποκατάσταση ουσιαστικά έρχονται να κουμπώσουν με κάποια άλλα έργα αναβάθμισης των υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών και διασφάλισης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες που έγιναν πρόσφατα τα προηγούμενα χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο της Φεστού. Για τις νέες παρεμβάσεις στερέωσης και αποκατάσταση, βεβαίως, ο δρόμος άνοιξε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο είχε ανάψει τα προηγούμενα χρόνια το πράσινο φως. Το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά επί των μελετών, ενός πακέτου μελετών φυσικά, γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής έρευνας, έρευνας δομικών υλικών, υδραυλικής, αρχιτεκτονικής μελέτης, στατικής, ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης και των τεχνικών εκθέσεων. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, για να κλείσουμε αυτό, λένε, εξέφρασε την ικανοποίησή του σε σχετική δήλωσή του, στην οποία αναφέρει ότι με την ένταξη του συγκεκριμένου σημαντικού έργου θωρακίζουμε το Μινωικό Ανάκτορο της Φωστού, ένα μνημείο, όπως επισημαίνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, παγκόσμιας ακτινοπολίας, εκπληρώνοντας το χρέος μας να παραδώσουμε τα μνημεία προστατευμένα, θωρακισμένα σε επόμενες γενιές, ενισχύοντας έτσι την πολιτιστική ταυτότητα αλλά και την αναπτυξιακή δυναμική του τόπου μας. Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της έξαρσης κατσαρίδων ζητά ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αντώνης Παπαδάκης, επισημένοντας ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή εποχική ενόχληση, αλλά αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Όπως τόνισε στο Κρέτα One 102,3, η ανεξέλεγκτη παρουσία κατσαρίδων εγκυμονεί κινδύνους, καθώς τα έντομα μπορούν να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς από αποχετεύσεις και φρεάτια σε κατοικημένους χώρους, ενώ ξεκαθαρίζει ότι την ευθύνη για τους ψεκασμούς τους κοινόχρηστους χώρους έχουν οι Δήμοι. Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης, όπως αναφέρει, έχει ελεγκτικό ρόλο και μπορεί να ζητήσει παρεμβάσεις ή να επιβάλλει κυρώσεις όπου χρειάζεται. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Οι κατσαρίδες πάντα τέτοια εποχή ήταν ένα φαινόμενο που παρουσιαζόταν εξού και. Εγώ θυμάμαι και στην Αθήνα που ήμουν στο Δήμο Καλλιθέας, εκεί πάντα...
4: Είχατε καβρομαμούνες.
6: Είχαμε καβρομαμούνες και όχι, πέρα από αυτό θέλω να πω προληπτικά, και είχαμε δεν είχαμε, οι διαχειριστές των πολυκατοικιών που είναι εκεί λίγο πιο οργανωμένα τα πράγματα έκαναν, όχι τώρα, από το Μάιο και μετά ξεκινούσαν. Που σημαίνει ότι η ζέστη και η υγρασία τις φέρνει στο προσκήνιο ούτως ή αλλιώς. Τώρα... Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει διωγγωθεί, δηλαδή υπάρχουν όντως αναφορές από πολίτες για ότι που πολύ εμφανεί τα σημεία που βγαίνουν κυρίως από τα φρεάτια, γιατί αυτές τους αρέσει και να
4: συχνάζουν,
6: να συχνάζουν σε, βρίσκοντας υπολείμματα τροφών και οτιδήποτε άλλο. Πλάστο ότι πλέον δηλαδή ότι η κλιματική κρίση και εδώ φαίνεται να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα, δηλαδή ότι άλλαξε λίγο και ο κύκλος ζωής τους και κυρίως και η ανθεκτικότητά τους στα βιοκτώνα είναι ένα σημαντικό και αυτό γνώρισμα.
4: Δεν είναι εύκολη δηλαδή
6: δεν είναι
4: η αντιμετώπιση
6: δηλαδή,
4: τους όπως παλιότερα ήταν.
6: Ακριβώς, ναι. Ούτως ή αλλιώς αλλάζουν γενιά τα φάρμακα διαρκώς, είτε στα εντομοκτώνα είτε στα τροκτικοκτώνα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα μεγάλο. Οι αναφορές μιλούν, θα το έχετε διαβάσει και εσείς και για τις υπτάμενες. Δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμά τους το πέταγμα, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν πλήρη πτήση, αλλά κάποια μέτρα, ειδικά όταν ενοχληθούν, θα το κάνουν. Όμως, να ξεκαθαρίσω κάτι. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποκλειστικότητα το θέμα μόνο των κουνουπιών. Η ευθύνη, αποκλειστικότητα εννοώ ως ευθύνη.
4: Ναι.
6: Δεν έχουμε καμία ούτε συνεργία, ούτε καν τίποτα προβλέψει βάσει των αρμοδιοτήτων μας να κάνουμε ψεκασμούς. Αυτό γίνεται σε δύο μεριές. Πρώτον, ο κάθε ιδιώτης πρέπει να φροντίσει τα του σπιτιού του, δηλαδή να
4: φτιάξει. Ναι, αλλά στα φρεάτια κάποια... τώρα στους υπονόμους εκεί πέρα.
6: Ναι, θα φτάσω και εκεί.
4: Α, συγγνώμη.
6: Ναι. Και το δεύτερο, βέβαια, εννοείται που, ότι οι Δήμοι. Και δεν άκουσα και ό,τι για ποιο Δήμο ειδικά αναφερόσαν, αλλά
4: το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Ηρακλείου. Εδώ δεν εμφανίστηκαν και περισσότερες.
6: Εδώ υπάρχουν πολλές
4: αναφορές. Ή έχετε καταγγελίες και για άλλους Δήμους?
6: Όχι, η αλήθεια είναι όχι. Εδώ λοιπόν πρέπει η υπηρεσία Πρασίνου, κάποιος τέλος πάντων εκεί που έχει και τις αρμόδιες ειδικότητες, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει ψεκασμούς, να φροντίσει ότι σώσει τα φρεάτια και δηλαδή που. Βρίσκουμε συνήθως μαζικές εξορμήσεις, τα βλέπετε ειδικά τα βράδια, μπαίνουν βγαίνουν, να γίνουν ψεκασμοί.
0: Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την εκδήλωση ενός πολύ ισχυρού σεισμού στην Κρήτη, προειδοποίησε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χαράλαμπος Φασουλάς. Όπως τόνισε στο Κρέτα One 102,3, τα φυσικά φαινόμενα επαναλαμβάνονται και η σεισμική δραστηριότητα αποτελεί διαχρονική πραγματικότητα για το νησί. Ο ίδιος επισήμανε ότι αν και η Κρήτη διαθέτει καλύτερη αντισεισμική θωράκιση σε σχέση με άλλες περιοχές, δεν είναι άτρωτη, καθώς μεγάλα υποθαλάσσια ρήγματα μπορούν να δώσουν ισχυρούς σεισμούς. Παράλληλα, υπογράμμισε πως κρίσιμος παράγοντας για τις επιπτώσεις ενός σεισμού είναι η ποιότητα των κατασκευών και η ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Είχαμε αρκετούς σεισμούς τα τελευταία, θα έλεγα, 1000 χρόνια και παραπάνω ίσως, που τουλάχιστον οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι έφτασαν ή ξεπέρασαν και τα 7 Ρίχτερ.
4: Οπότε στη δική σας επιστήμη η ιστορία τι επαναλαμβάνεται, ας πούμε?
7: Είναι φυσικά φαινόμενα και τα φυσικά φαινόμενα διαρκώς επαναλαμβάνονται. Άρα κανείς δεν πρέπει να φυσικάζει και να θεωρεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν μας χτυπήσουν κάποια στιγμή.
4: Ναι. Αν ομιγέννη το λέμε
7: αυτό
4: τώρα.
7: Αυτό δείχνει το ιστορικό μας.
4: Μας τύπαγε τέτοια ώρα θα είχαμε Βενεζουέλες και στην Κρήτη Καράκας, κύριε Φασουλά. Με την εικόνα που είναι, έχετε εσείς.
7: Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να το προσεγγίσει εύκολα, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Πού θα γίνει ο σεισμός, σε ποια περιοχή κυρίως θα πλήξει, θα είναι πάνω στην ξηρά, θα είναι. Αν και στην ξηρά δεν έχουμε βέβαια τέτοια μεγάλα ρήγματα τα οποία είναι ικανά να δώσουν αυτή τη τάξη μεγέθους σεισμών. Αυτό είναι, θα έλεγα, το ευχάριστο για μας, γιατί τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το καταγράψουμε. Δηλαδή δεν έχουμε ρήγματα πάνω στο νησί ή έστω στην ακτογραμμή κοντά στην ξηρά τα οποία έχουν αυτά τα μεγέθη, τα μήκη δηλαδή, που μπορούν να δώσουν τέτοιου μεγέθους σεισμούς. Αλλά υπάρχουν αντίστοιχα υποθαλάσσια, άρα έχουμε μια σχετική απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές, αλλά σας λέω πάρα πολλά τα κριτήρια. Το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε και οι πιο καλά προετοιμασμένη περιοχή, λόγω της αυθαίρετης δόμησης που υπάρχει σε πάρα πολλά σημεία του νησιού, που αυτό δεν εγγυάται ότι έχουν κατασκευαστεί σωστά τα κτίρια. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές που ναι, θα έχουν και κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τα εδάφη τους. Άρα, αν τα συνδυάσει κανείς αυτά τα δύο, κανείς δεν ξέρει τι αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε και νομίζω ότι αξίζει να το θυμόμαστε είναι ότι οι σχετικά μέτριος υψηλού μεγέθους σεισμοί που μας έχουν πλήξει και στη δική μας την περιοχή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον δεν έχουν προκαλέσει μαζικές καταρρεύσεις. Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι ελάχιστες.
0: Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για βρέφος 11 μηνών στο Ηράκλειο, το οποίο είχε καταπιεί ελαττήριο, προκαλώντας κινητοποίηση. Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά από τους γονείς του στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρά το γεγονός ότι η κλινική δεν εφημέρευε, οι γιατροί προσήλθαν εκτάκτος και προχώρησαν σε άμεση χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποτρέποντας τα χειρότερα για την υγεία του παιδιού. Με συμπτώματα μέθης μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου μια 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κέντρο διασκέδασης της πόλης. Η ανήλικη αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εξόδου της με συνομήλικο φίλο της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται ότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικους. Στην Επισκοπή Ρεθύμνου συνελήφθη 53χρονη μετά από περιστατικό άσκοπων πυροβολισμών που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Ύστερα από καταγγελία, αστυνομικοί μετέβησαν σε οικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κοινωνική εκδήλωση και εντόπισαν 4 κάλικες στον περιβάλλοντα χώρο. Η 53χρονη ιδιοκτήτρια συνελήφθη καθώς αρνήθηκε να κατονομάσει το πρόσωπο που προέβη στους πυροβολισμούς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνου. Τραγική κατάληξη είχε η διαμονή 41χρονης γυναίκας σε τουριστικό κατάλημα στη Σούγια Χανίων, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα με καταγωγή από τα Χανιά διακομίστηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο κέντρο υγείας Καντάνου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Συνεδριάζει αύριο Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο Ηράκλειο στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι με θέματα ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις του Προέδρου και του Περιφερειάρχη, καθώς και ζητήματα υπηρεσιών της περιφέρειας. Μεταξύ αυτών θα συζητηθεί η έκφραση άποψης για τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και το αντίστοιχο πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις εξελίξεις στην αγορά και τη συγκράτηση των τιμών εν όψη και των επόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων για βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη αλλά και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και παραγωγικής αγοράς με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας για άμεσης μειώσης τιμών σε βασικά προϊόντα την ώρα που στο τραπέζι παραμένει και το ζήτημα του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Εξιτήριο πήρε η 75χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε όταν πήδηξε από μπαλκόνι διόρροφης κατοικίας στην Καλλιθέα για να σωθεί από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της το μεσημέρι της Κυριακής. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού και ελαφρύ έγκαυμα, ωστόσο η κατάστασή της εξελίχθηκε ομαλά και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η ίδια σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση πολιτών και ενός διανομέα που σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ κατάφερε να πηδήξει από τον πρώτο όροφο. Καλά στην υγεία του είναι και ο 80χρονος σύζυγός της, ο οποίος απεγκλωβίστηκε από την κατοικία από την πίσω πλευρά του κτηρίου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από ρολόι ρεύματος στο ισόγειο. Με νέα φάση επέκταση στήθεται σε εφαρμογή από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, καλύπτοντας πλέον επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα στο μέτρο εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος επισκευών, logistics, η διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Η εφαρμογή θα είναι πιλωτική έως τις 15 Νοεμβρίου του 2026 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πλήρης εφαρμογή. Το Υπουργείο Εργασίας κάνει λόγο για εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και προστασίας των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες μετά την εφαρμογή του μέτρου. Συνολικά με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα εργασίας εκτιμάται ότι θα καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Συμφωνία για αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και προσωρινή αναστολή των επιθέσεων ανακοίνωσε το Ιράν στο πλαίσιο συνομιλιών με τη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Τα δύο μέρη προχωρούν σε τεχνικές διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο κατανόησης, ενώ προβλέπεται και ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, με παράλληλη παύση εχθροπραξιών. Παρά τη συμφωνία κατανόησης που έχει επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η ένταση παραμένει με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να κινούνται σε εύθραστη ισορροπία, σύμφωνα με το διεθνολόγο Θεόδωρο Τσίκα που μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορές αφορούν κυρίως την εφαρμογή και την ερμηνεία της συμφωνίας με αιχμή το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, όπου καταγράφονται συνεχείς τριβές γύρω από την αυσιπλοεία και τις επιβαρύνσεις διέλευσης. Παρά τα μεμονωμένα επεισόδια και τις κατά διαστήματα εντάσεις, εκτίμησε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί επιστροφή σε γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Είχα πει ότι στις 4 Ιουλίου που είναι η Εθνική Γιορτή των ΗΠΑ.
2: Σωστά.
8: Και επειδή ειδικά φέτος εορτάζονται και τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, δηλαδή 250 χρόνια από την ίδρυση ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα είχαμε ολοκληρώσει τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν έχει ολοκληρωθεί εδώ και δύο εβδομάδες. Έχουμε το μνημόνιο κατανόησης. Έτσι. Λοιπόν, τώρα φυσικά από εδώ και πέρα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λέει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία νέων διαπραγματεύσεων, πιο τεχνικών, πιο δύσκολων, πιο λεπτομερών, που αφορούν κυρίως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Μάλιστα.
8: Άρα πράγματι δόθηκαν και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ορισμένες διατυπώσεις στο μνημόνιο κατανόησης δεν είναι απολύτως σαφείς, διότι πολλές φορές η σαφήνεια αποτρέπει τη συμφωνία. Υπάρχει πάντα μια δημιουργική ασάφεια, πάντοτε. Αν λάβει τώρα κανείς υπόψη του ότι οι επιδιώξεις των ΗΠΑ και του Ιράν είναι τελώς διαφορετικές. Άλλα θέλουν οι Αμερικανοί και κυρίως ο Τραμπ, άλλα θέλει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Λοιπόν, φτάσανε σε ένα σημείο να συμφωνήσουν σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, διότι οι αντικειμενικές συνθήκες δεν τους επέτρεπαν και οι δικές τους υποκειμενικές δυνατότητες. Δηλαδή το Ιράν έχει υποστεί μεγάλο χτύπημα στη στρατιωτική του μηχανή, έχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία του, έχουμε υψηλό πληθωρισμό, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, υπάρχει ανεργία, επανέρχεται η δυσφορία του πληθυσμού. Στη ΔΕ Αμερική έχουμε κριτική στον πρόεδρο Τραμπ, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής. Οι χειρισμοί του στον πόλεμο έχουν πολύ μικρή υποστήριξη στο εσωτερικό της Αμερικής. Είναι ίσως η μικρότερη δυνατή στήριξη που είχε ποτέ Αμερικανός πρόεδρος σε περίοδο πολέμου. Έχει τις εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία το Νοέμβριο. Επομένως, και επίσης έχουν αδειάσει. Έχουν λιγοστέψει πολύ τα αποθέματα στα οπλοστάσια και του Ιράν και των Αμερικανών.
0: Η αγωνία κορυφώνεται στη Βενεζουέλα, καθώς παρήλθαν οι κρίσιμες 72 ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τους δίδυμους σεισμούς, με περίπου 40 διασώσεις και πάνω από 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα ερείπια, με νέες διασώσεις να δίνουν ανάσες ελπίδας, ενώ καταγράφεται οργή συγγενών για τις ελλείψεις και τους περιορισμούς στην πρόσβαση σε πληγήσες περιοχές. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, η Πασία για μένα είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρωταθλητής παραϊπικής δεξιοτεχνίας Μιχάλης Καλαράκης, προσθέτοντας: «Η πρώτη μου επαφή με το άθλημα ήταν για θεραπευτικούς λόγους, όμως στη συνέχεια με κέρδισε και συνεχίζω ως αθλητής. Επόμενη στόχη μου το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άχεν της Γερμανίας, αλλά και η πρόκριση στους παραολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες». Τελευταία εβδομάδα ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, οι οποίοι την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουν την πρώτη τους συγκέντρωση για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ξεπέρασαν τα 3.000 τα διαρκείας που έχουν διατεθεί ως τώρα, την ίδια ώρα που κορυφώνονται οι μετεγγραφικές ζυμώσεις. Απόψε στις 10 στην Κοσμοτέ TV η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας. Το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στα δύο αωράκια είναι η βασική εναλλακτική λύση για τον Ολυμπιακό στην περίπτωση που δεν συμφωνήσει με την ΑΕΚ για χρήση τη Σάνελ Αρίνα. Οι Ερυθρόλευκοι σκέφτονται σοβαρά να δώσουν στο Ηράκλειο τους αγώνες που θα έχουν για τη EuroLeague μέχρι το τέλος του 2026. Ο Καναδάς επικράτησε 1-0 στις καθυστερήσεις της Νοτίου Αφρικής στο πρώτο νοκ-άουτ αγώνα του Μουντιάλ 2026. Πέρασε στους 16 της διοργάνωσης. Η συνέχεια της φάσης των 32 απόψε στις 10 με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, ενώ στις 4 τα ξημερώματα θα αναμετρηθούν Ολλανδία-Μαρόκο. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
9: Creta One 102,3. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία της προανάκρισης συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοκτονίας της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το δικηγόρο Γιώργο Κοκοσάλη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό παγκόσμιο πρωτοφανές φαινόμενο, επισημένοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιηθεί το άθλημα της σκοποβολής ούτε οι υπεύθυνοι του χώρου. Με την απολογία του 44χρονου συντρόφου της μητέρας του τρίχρονου Άγγελου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το χαμό του παιδιού που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2025. Δεν είναι

0: Στο παιδί. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 53χρονη στο Ρέθυμνο μετά από οικογενειακό γλέντι όπου σημειώθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Η γυναίκα φέρεται να μην υπέδειξε το δράστη με την υπόθεση να διερευνάται. Το σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ισχυρό σεισμό στην Κρήτη έστειλε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Φασουλάς, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 με αφορμή το σεισμό στη Βενεζουέλα. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση του Ιράν για μια οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Κόκκινου Άγγελου συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το χαμό του παιδιού που είχε βρει μαρτυρικό θάνατο τον Ιανουάριο του 2025. Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπουμε τόσες κατσαρίδες στο Ηράκλειο, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγιεινής και όχι απλή εποχική ενόχληση. Στο Παγνή μεταφέρθηκε βρέφος 11 μηνών που κατάπιε ελαττήριο, προκαλώντας την κινητοποίηση των γιατρών. Παρά το γεγονός ότι η κλινική δεν εφημέρευε, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε επιτυχημένη επέμβαση, σώζοντας το παιδί. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 53χρονη στο Ρέθυμνο μετά από οικογενειακό γλέντιο όπου σημειώθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Η γυναίκα φέρεται να μην υπέδειξε το δράστη, με την υπόθεση να διερευνάται. Το σαφές μήνυμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ισχυρό σεισμό στην Κρήτη έστειλε ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Χαράλαμπος Φασουλάς, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 με αφορμή το σεισμό στη Βενεζουέλα. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση του Ιράν για μια οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχηρία στην περιοχή. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε.

βολά σε κάθε γωνιά. Προσημένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.